0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

fait ah, ouh, à peine tricheuse, je sais.

Ακούγεται του feu rouge. La bicyclette était plus qu'une

Μια μπέγκε γίνε πασαμούντια ονε. Ο μποα κουζένα σου για λατέμβα βρένε μόνα σάλσα. Μην σάλσα γισόνι σάλσα γίνα. Μια κόμε ο μαντζά. Αν φεμπέ κουάρμε στην Ελλάδα, να έδουμε να νίκα για να τερίσει ο ατέλμα. Να βίνα εκουαράγκο για ουέγγε έγινα, τα βέσε με τούμπι, ου, μπισούκα να μπισούκα. Βάνα μπα, μπισούκα να μπισούκα, ασόν τα μπα. Μπισούκα να μπισούκα, ουέ, αφρε, σον, σον, σον, σον, σον, σον, ουέ, σον, σον, μπα, μουέντε, να βίνα μου μελόντι. Ουέ, σον, σον, μπασό, Mbappe na sao ojingia Mbappe na ben Lamblam okwala Mbappe na andiso na Whisky na soda Du Mbesuka na mbesuka Mbafen, kwa basu gendi Mbesuka na mbesuka Mbana mbabu kate Mbibu ndande

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αν δεν καταλαβαίνετε, λέει Batman. Αυτός είναι ο Σαν Ρα, γεννήθηκε σαν σήμερα 1914. Ένας Αμερικανός πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας, ποιητής, γνωστός ως ο πατέρας της Cosmic Jazz. Ήταν πρωτοπόρος στα synthesizers, ένας από τους πρώτους μουσικούς παγκοσμίως που έπαιξαν με το Mini Moog. Η Σαν Ρα Orchestra μάλλον, ήταν η πρώτη ορχήστρα jazz που χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πλήκτρα, synthesizer, ηλεκτρικό μπάσο, με μουσικές που κάλυπταν όλη την ιστορία της jazz. Ξεκίνησε από big band swing, pop, να εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό free jazz. Η μουσική του Σαν Ρα έφυγε από τη ζωή του 1993. Αυτό το Batman λοιπόν είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια εποχή που η τηλεοπτική σειρά Batman είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια ιστερία, την Batmania. Καλημέρα λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 3 λεπτά μετά τις 6, 4 τώρα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Γιάννα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην καλή παρέα. Για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber που γράφοντας Κόσμος Radio ανοίγει σελίδα, που να στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media φυσικά, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Βάλτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Ένα τραγούδι που σε παραστέρνει, όχι τώρα πείτε το ταραραραρά, σου έρχεται να το τραγουδήσεις μαζί του με τον Τότο Κοτούνια. Ένα τραγούδι από το 1983. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος το απέρριψε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Κοτούνιο. Λασάτε μη καντάρε κον λα κιτάρα in mano. Αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα τα δικά μας, τα του καιρού, τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή λέει 22 Μαΐου, άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις παρακαλώ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 29, Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Τα ίδια πάνω κάτω και για το νομό Αττικής και για την πόλη της Αθήνας. Και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει και εδώ μέχρι 28 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες και αύριο, να το ξέρετε, από την Κυριακή αλλάζει λίγο το πράγμα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία ακόμα παραπάνω και φεύγουν και οι βροχές. Προς το παρόν, να ξέρετε, σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχές στο νομό Αττικής. Τι άλλο να σας πω για την σημερινή ημέρα. Σήμερα λέει είναι η μέρα αγορά πίτσας με bitcoin. Τι είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το 2010, μόλις είχαν βγει τα bitcoin στην αγορά, ένας προγραμματιστής αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα τοπικό έτσι κατάστημα, μια πιτσαρία στην Αμερική, στη Φλόριντα, και είπε λοιπόν στο κατάστημα ότι θέλει να πληρώσει με bitcoin. Όπως καταλαβαίνετε, η διεύθυνση της πιτσαρίας δεν είχε ιδέα τι είναι το bitcoin, βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής. Χρειάστηκαν 5 μέρες για να εγκριθεί αυτή η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα, 22 Μαΐου, ο κύριος Χάνιετς, έτσι, παρέλαβε τις δύο πίτσες του πληρώνοντας το ποσό η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα 22 Μαΐου ο κύριος Χάνιετς, έτσι, παρέλαβε τις δύο πίτσες του

κάνουμε λίγο έτσι και μερικά περίεργα πιπεράτα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1570 δημοσιεύεται ο πρώτος άτλας με 70 χάρτες από τον Αβραάμ Ορτέλιους. Ήταν το πιο ακριβό βιβλίο της εποχής του όταν κυκλοφόρησε. Κόστιζε περίπου τότε 30 φιωρίνια, που είναι περίπου σημερινά λεφτά 10.000 ευρώ. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Αμερική και 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγγενιάζεται από τον Πάπα Κλήμη το 13ο. 1892 ο Dr. Washington Sheffield εφευρίσκει το σωληνάριο της Οδυτόπαστας. Και λες τώρα, τόσο απλά καθημερινά πράγματα που χρησιμοποιούμε, κάποιος έπρεπε να τα εφεύρει κάποια στιγμή. Διαβάζω ότι η έμπνευσή του προήλθε από το γιο του Λούσιους, ο οποίος παρατήρησε τους καλλιτέχνες, λέει, στο Παρίσι να χρησιμοποιούν μεταλλικά σωληνάρια για τις μπογιές τους. Και λες, μέχρι τότε τι γινόταν? Μέχρι τότε λοιπόν η οδοντόκρεμα ήταν συνήθως σε μορφή σκόνης ή πάστας και του πουλούσαν σε βαζάκια, που δεν ήταν και τόσο υγιεινό αυτό, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν, μέχρι το 1892 που ανακαλύφθηκε το σωληνάριο της οδοντόπαστας. 1899 ο δημοσιογράφος Charles Shanks χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη αυτοκίνητο, στα γαλλικά automobile, στο άρθρο του που περιγράφει ένα οδικό ταξίδι. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 1924 γεννιέται ένας κορυφαίος Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αρμενικής καταγωγής, με πολύ χαρακτηριστική φωνή και τεράστια παγκόσμια απήχηση. Μιλάμε για τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος, λέγαμε και τις προάλλες, το τραγούδι του «Το Σι» το είχε τραγουδήσει ο Κοστέλο και έγινε μεγάλη επιτυχία και μετά την ταινία το Notting Hill. Θεωρείται ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έχει πουλήσει πάνω από 180 εκατομμύρια δίσκους. Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον τρίβια που είχα διαβάσει: οι γονείς του είχαν ζήσει στη Θεσσαλονίκη πριν μεταναστεύσουν στη Γαλλία. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, τώρα είναι από το 1963 και λέγεται For Me Formidable.

γίνεται με την κυκλοφορία στην Αθήνα των οχημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο. Έχουμε το Final Four της EuroLeague. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα που μπόρεσα να βρω: απαγόρευση στάση και στάθμευση, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή κυρίως πλησίων του ΟΑΚΑ, και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής που θα κάνουν οι αποστολές για να μετακινηθούν, ιδίως στη λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Περιφερειακό Σημητού. Γενικά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα και μπορείτε, λέει, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.astinomia.gr που θα ενημερώνεται, λέει, το κοινό με banner για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έτσι και αλλιώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω του ιστορικού ράλι Ακρόπολης, που θα έχουμε σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, κυρίως όμως γύρω από την Ακρόπολη. Εκεί θα γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί το κέντρο της Αθήνας από το ράλι Ακρόπολης, αλλά να το ξέρετε αν θέλετε να κατεβείτε για μία βόλτα εκεί προς στα προπήλαια, στον κόμβο της Ακρόπολης. Εκεί πέρα στη Ροβέρτου Κάλλη, ας πούμε, θα υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1965. Πάντα στο ημερολόγιο της ημέρας υπάρχει κάτι για τους Beatles. Πάντα. Κάθε μέρα ανοίγει το ημερολόγιο της ημέρας, θα σου πει κάτι για τους Beatles. Σαν σήμερα, λοιπόν, στο νούμερο 1, το 65, βρίσκονται οι Beatles. Το 8ο νούμερο 1, το νούμερο 1 τους στην Αμερική, το Ticket to Ride.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1991 υπήρξε μια ιστορική στιγμή για την πλήρη κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα. Είναι ορόσημο αυτή η ημερομηνία για αυτόν τον τερματισμό των πειραμάτων ομορφιάς. Ήταν μια πρωτοβουλία που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα και παρουσίασε μια τεράστια κινητοποίηση, 2,5 σχεδόν εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες που ζητήσαν την κατάργηση αυτών των πειραμάτων. Η δυναμική αυτή εκστρατεία οδήγησε σταδιακά και τελικά στην οριστική απαγόρευση της πώλησης καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτή η πίεση των Ευρωπαίων πολιτών που ξεκίνησε τότε και στην ουσία μετουσιώθηκε τα επόμενα χρόνια σε αυστηρότερη νομοθεσία. Διάβασα ότι στην Αμερική δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Στην Αμερική υπάρχει ένα νομικό κενό. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Αλλά υπάρχουν περίπου 12 πολιτείες, όπως Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, που έχουν θεσπίσει τους δικούς τους νόμους που απαγορεύουν την πώληση των καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα. Και σαν σήμερα από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, οι Wings και ο Paul McCartney βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Silly Love Songs.

μετά την διάλυση των Beatles, διάφοροι κριτικοί κατηγορήσαν τον McCartney ότι έγραφε γλυκανάλατα, ελαφριά τραγούδια αγάπης χωρίς βάθος. Αντί να θυμώσει πόνο, ο McCartney έγραψε αυτό το κομμάτι ως μια ηρωνική απάντηση, γιατί οι στίχοι λένε «Some people want to fill the world with silly love songs». Μερικοί άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τον κόσμο με ανόητα τραγούδια αγάπης. «And what's wrong with that?» Γιατί είναι κακό αυτό. Και βέβαια, μεσαρωτική επιτυχία. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 στα τσάρτ, όπως είπαμε και πριν, και κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς για το 1976 στην Αμερική.

Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι το ρολόι να δείξει 7. Και αυτό από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 71 κυκλοφορεί το άλμπουμ Sticky Fingers των Rolling Stones. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές αυτό που έχει το εξώφυλλο με ένα φερμουάρι, τουλάχιστον το πρώτο εξώφυλλο που είχε κυκλοφορήσει, γιατί μετά το φερμουάρ αντικαταστήθηκε από μια εικόνα του φερμουάρ. Τότε ήταν ένα λειτουργικό φερμουάρ που άνοιγε και έκλεινε, αλλά δεν μπορούσαν να στηβάξουν τους δίσκους, τραυματιζόντουσαν μέσα τα βινίλια, οπότε αντικαταστήσανε το φερμουάρ και το κάνανε φωτογραφία. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7, είναι το Wild Horses. Σαν σήμερα λοιπόν 1971, 4 μέρες στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart, το Wild Horses, από το άλμπουμ Sticky Fingers.

0: 93,6.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με κουραστική θα πω ότι εξαιρετικό soundtrack είναι αυτό του Breaking Bad, αυτή τη φοβερή σειρά, από αυτή τη σειρά και το Mango Walk, με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, αλλά έχουμε άστατο καιρό, εντάξει, τι να κάνουμε, άνοιξη είναι αυτή. Άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και στην Θεσσαλονίκη σήμερα, θερμοκρασία εκεί μέχρι 28 βαθμούς, μία από τα ίδια και για την Αθήνα, νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες και στην Αθήνα μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βροχές και αύριο, από Κυριακή υποχωρούν οι βροχές, θα μείνουν τα σύννεφα, αλλά τουλάχιστον δεν θα βρέχει. Τι άλλο να σας πω για σήμερα? Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία, πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, να ξέρετε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες της εφημερίδας σήμερα. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, το Καμόρα των Σαουγικών. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Στον Ελεύθερο Τύπο, οι τιμές ακινήτων σε 120 χώρες. Και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Στα νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα, διαρροές, έκπληξη και επίσης με προβλήματα επαναξετάζονται, λέει, χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες και τα βασικά σφάλματα τα αναφέρει εδώ στο πρωτοσέλιδο στα νέα. Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Και τέλος, ναυτεμπορική, πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Στα γενέθλια της ημέρας λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Μόρισεϊ, γεννήθηκε σαν σήμερα 1959, βρίσκεται σε περιοδία αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια, αν θα γίνουν αυτές οι συναυλίες, ξέρετε, έχει ένα ιστορικό κακό ο Στίβεν Μόρισεϊ να ακυρώνει συναυλίες. Διαβάζω το ChatGPT, μου λέει κίνδυνος ακύρωσης για τις επερχόμενες καλοκαιρινές και χειμερινές εμφανίσεις του Μόρισεϊ στην Ευρώπη είναι στατιστικά πολύ υψηλός. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε εισιτήρια, η κοινότητα, λέει, των φίλων της μουσικής χαρακτηρίζει την αγορά αυτή ως ένα καθαρό τζόγο. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει κάνει 7 συναυλίες και έχει ακυρώσει τις 6. Η τελευταία ήταν στη Βαλένθια που ακύρωσε, λέει, τη συναυλία γιατί είχε πολύ φασαρία το ξενοδοχείο του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έχει δηλαδή ακυρώσει σχεδόν το 50% των συναυλιών που είχε προγραμματίσει να δώσει μέχρι σήμερα ο Μόρισεϊ. Παρ' όλα αυτά, every day is like Sunday.

Και από το ημερολόγιο της ημέρας, υπόσχομαι αυτό είναι το τελευταίο, σαν σήμερα το 1980 κυκλοφόρησε το αγαπημένο παιχνίδι, ίσως από τα πρώτα παιχνίδια ηλεκτρονικά, το Pac-Man στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος που το σχεδίασε, ο Τόρου Ιουαγουτάνι, κάπως έτσι τέλος πάντων το όνομά του, εμπνεύστηκε, λέει, τη μορφή του Pac-Man βλέποντας μια ολόκληρη πίτσα από την οποία έλειπε μόνο ένα κομμάτι. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στα αγγλικά λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε, δεν λεγόταν Pac-Man, αλλά δεν γραφόταν όπως γράφεται τώρα, δηλαδή P-A-C, Pac, ήταν P-U-C-K η αρχική του γραφή, αλλά το αλλάξανε οι υπεύθυνοι γιατί φοβηθήκαν όλοι ότι οι παίκτες θα έξυναν ή θα άλλαζαν το πρώτο γράμμα, το P, σε F. Τέλος πάντων, το καταλάβατε, να το βάλετε στο μυαλό σας πάνω στις καμπίνες και σου λέει άσε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε PAC. Βέβαια κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness στο Pac-Man, η πιο πετυχημένη μηχανή arcade σε κέρματα. Να σκεφτείτε ότι μόνο το πρώτο χρόνο κυκλοφορίας στην Αμερική αυτό το παιχνίδι μάζευε τόσο πολλά κέρματα σε αυτά τα μηχανήματα που οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων έπρεπε να αδειάζουν με κουβάδες τα μηχανήματα γιατί μπλόκαραν από το βάρος από τα κέρματα. Το πιο ίσως εντυπωσιακό, αν θέλετε, που έκανε το Pac-Man, αυτό το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί μέχρι τώρα, υπάρχει σε Xbox, σε PlayStation, σε Nintendo, υπάρχει ακόμα και παίζεται. Μέχρι, λέει, το 1980 τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική ενασχόληση, αλλά το Pac-Man έσπασε αυτό το κατεστημένο, καθώς έγινε το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που προσέλκυσε μαζικά γυναίκες παίκτριες. Και μάλιστα ένα έτσι που μου έκανε εντύπωση, άσχετο βέβαια με την ιστορία του Pac-Man, αλλά βάζοντας το ChatGPT να δω για την ιστορία του Pac-Man, βγάζει ήταν από το πρώτο ουφάδικο. Και λέω, τι είναι το ουφάδικο, τι λέξη είναι αυτή που χρησιμοποιεί, ποιος τροφοδοτεί αυτή την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και δίνει τέτοιες λέξεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Σγκιού Ροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλεί σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

αυτή είναι η Κορίν Γαλίδα, τραγουδίστρια ντίβα της γαλλικής δισκοπόπ και το Orient Express. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια συζήτηση από ό,τι βλέπω στο Viber με αρκετούς ακροατές σχετικά με την λέξη ουφάδικο που λέγαμε πριν σχετικά με το Pac-Man. Μου γράφει ο Αλέξανδρος, καλημέρα, επειδή με της γενιάς έτσι τα λέγαμε, ουφάδικα, γιατί το πρώτο game λεγόταν Space Invaders. Ο Βαγγέλης μου λέει τα λέγαμε ουφάδικα επειδή είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια με δαστημόπλια που έριχναν βλήματα και εξολόθρευαν εξωγήινους και ούφο. Είχα ξοδέψει λέει πολλά κέρματα σε Pac-Man και ούφο. Και ο Χρήστος μου λέει ότι υπάρχει και μουσείο ουφάδικο της Αθήνας, το οποίο καθίστε να σας πω και πού βρίσκεται. Βρίσκεται Δημοκρατίας 71 στο παλαιό Φάληρο, Greek Arcade Museum. Βέβαια το σχόλιο δεν ήταν γιατί λέγονται ουφάδικα, ήταν πώς είναι δυνατόν μια πλατφόρμα που δεν είναι και ελληνική τεχνητής νοημοσύνης, είναι η πλατφόρμα Gemini της Google, ήξερε τη λέξη ουφάδικο, το οποίο η λέξη ουφάδικο είναι μια λέξη εκεί από τη δεκαετία του 80, που τώρα πλέον δεν χρησιμοποιείται, παρόλα αυτά τη χρησιμοποίησε την νοημοσύνη για να μου απαντήσει. Εδώ θα είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει η Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Βαγγέλης, νομίζω ήταν, όχι, ο Χρήστος μου αφιέρωσε ένα τραγούδι και λέω να τα ακούσουμε, Στρομαέ και Σαντέ.

λιμφάτικο και επειδή με έχει κάνει τρομερή εντύπωση που αυτό το η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ξέρει αυτή τη λέξη, ρώτησα το ChatGPT τώρα καθώς μιλάμε, αν ξέρει τι σημαίνει η λέξη λιμφάτικο που μου χρησιμοποίησε, μου λέει είναι η ελληνική καλλιαρντή, παύλα λαϊκή ονομασία για τα καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία μεσουρανούσαν στις δεκαετίες του 80 και 90. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι, λέει, της ελληνικής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη UFO και τα πρώτα πολύ δημοφιλή παιχνίδια που έφτασαν στην Ελλάδα στα τέλη των 70s και αρχές 80s είχαν σχεδόν όλα θέμα τις διαστημικές μάχες με εξωγήινους και υπτάμενους δίσκους, όπως λέει τα πασίγνωστα Space Invaders, Asteroids και Galaxian. Και οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή, το πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα, είναι τρομακτικό αυτό με τη τεχνητή νοημοσύνη. Οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή έλεγαν πάμε να παίξουμε UFO ή πάμε στα ουφάδικα, και έτσι, λέει, ο όρος καθιερώθηκε για οποιοδήποτε μαγαζί είχε καμπίνες με οθόνες και κερματοδέκτες, ακόμα και αν το παιχνίδι ήταν ποδοσφαιράκι ή απλώς το Pac-Man. Άκου τώρα.

Ακούτε Κόσμος.

ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Από τις 6 ήμασταν μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτά τα άγρια άλογα ήταν ένα από τα hit ενός άλμπουμ ιστορικού που σαν σήμερα κατέκτησε την κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο αμερικάνικο chart. Είχε κυκλοφορήσει περίπου ένα μήνα πριν, τον Απρίλη, το 1971 όλα αυτά. Το άλμπουμ λεγόταν Sticky Fingers, περιείχε μέσα και τον Brown Sugar, και αυτό ήταν το ένατο των Rolling Stones, και από τα πιο σημαντικά ήταν μάλιστα από πλευράς marketing συγκλονιστικό, γιατί είχε το φερμουάρ στο εξώφυλλο που είχε σχεδιάσει ο Andy Warhol, πραγματικό φερμουάρ στα πρώτα τεύχη, μετά καταργήθηκε γιατί ήταν και δύσχρηστο στο κάρισμα των δίσκων, αλλά ήταν και το πρώτο που είχε ως λογότυπο, κυκλοφόρησε με την εταιρεία των Stones τη δική τους, και είχε ως λογότυπο τη γνωστή γλώσσα, τα χείλη με τη γλώσσα που πετάγεται έξω με θράσος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ένας πολύ σημαντικός στιχουργός, συνεργάτης επί χρόνια, όχι ζευγάρι αλλά καλλιτεχνικό ζευγάρι, του Elton John, ο Bernie Taupin, με τον οποίο γνωρίστηκαν όταν έβαλε μια αγγελία ο Taupin και βρήκε τον Elton John έτσι, και για πολλά χρόνια έγραψαν πολλά τραγούδια μαζί. Ένα από τα πιο ωραία ήταν αυτό εδώ, το ακούμε σε διασκευή από τους Freedom Fry, Your Song.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1813 γεννήθηκε ο Wilhelm Richard Wagner, αν το προφέρω σωστά, στα γερμανικά, μέγας συνθέτης, ενώ το 1859 ο Sir Arthur Conan Doyle, ο δημιουργός του Sherlock Holmes. Και το 1907, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Sir Laurence Olivier, ηθοποιός πρότυπο. Σαν σήμερα επίσης, το 1000, για να δω, το, ναι, το 1950 γεννήθηκε ο Μπένι Τόπιν, το είπαμε. Τους άλλους θα τους πω σε λίγο. Προς το παρόν, Ryuichi Sakamoto μαζί με το ζεύγος Μόρελεμπάουμ σε ένα κομμάτι που δεν είναι ορχιστρικό αλλά είναι τόσο γλυκό. Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, Vivo Sognando ή αλλιώς The Dreamer.

Βίβα Σονιάντο λοιπόν, ο άντρας του ζευγαριού, ο Ζακ Μορελεμπάουμ παίζει τσέλο, η Πόλα Μορελεμπάουμ τραγουδάει σε αυτήν την πολύ ωραία συνεργασία με τον μεγάλο Ιάπωνα συνθέτη. Λοιπόν, το 1954 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέρι Ντάμερς, που ήταν ιδρυτικό μέλος ενός από τα σημαντικά συγκροτήματα που έσκασαν μύτη με το περίφημο New Wave στη βρετανική μουσική σκηνή. Ήταν δύο τα συγκροτήματα που είχαν τις ρίζες τους στην τζαμαϊκανή μουσική, η Madness και οι Specials, αυτά ήταν τα δύο πιο γνωστά τουλάχιστον, στο ska το λεγόμενο, στον πρόδρομο της reggae. Αυτό εδώ είναι το Ghost Town.

Σαν σήμερα το 1963 σημειώνεται η δολοφονική επίθεση κατά του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη. Έχει αποτυπωθεί πολύ ωραία στο βιβλίο και στην ταινία Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού και αντιστοίχως του Κώστα Γαβρά. Η ταινία υποκύπτει στο μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Ο βουλευτής της Ειρήνης, όπως τον ονόμαζαν, ενώ το 1970, σαν σήμερα, γεννιέται η Ναόμι Κάμπελ.

αυτό το υπέροχο μοντέλο Σαγαζέλα ήταν, τι θυμάμαι, και εξακολουθεί ίσως να είναι, γιατί είναι Ιθαλής, έχει μια εξαιρετική διατήρηση της ομορφιάς της. Το 1976 σαν σήμερα ο Πολ Μακάρτνεϊ σε απάντηση επικρίσεων ότι γράφει χαζά τραγουδάκια, ερωτικά κλπ, φτιάχνει ένα κομμάτι που γίνεται τεράστια επιτυχία με τον τίτλο Silly Love Songs. Σαν σήμερα αυτό το κομμάτι πηγαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart και μένει εκεί για 5 ολόκληρες εβδομάδες. Από ένα άλμπουμ που λεγόταν Wings at the Speed of Sound.

Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα του πολεμικού ναυτικού για την ανατροπή της δικτατορίας του καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το Βέλος, αν θυμάμαι καλά, έτσι λεγόταν το σκάφος, με τους αξιωματικούς του είχε φύγει από τον ελλαδικό χώρο και κατέφυγε προς τη γειτονική Ιταλία. Το 2016, σαν σήμερα, υπερψηφίζεται επί της αρχής από 153 βουλευτές τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ και την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης που τον καταψηφίζει μία μόνο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση, διαβάζω εδώ στο Σαν Σήμερα GR, σε ιδιαίτερα ψηλούς τόνους. Και το 1987, σαν σήμερα, παρέλειψα να πω, γεννήθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο πολύ διάσημος τενίστας από τις

Οι καθημερινοί γράφοι ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα νέα γράφουν διαρροές έκπληξη από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού ελπίδα για τη δημοκρατία.

Αυτό είναι το κύκνιο άσμα τουλάχιστον της πρώτης περίοδου των Steely Dan, γιατί επανενώθηκαν μετά από καμιά 20 χρόνια τον 21ο αιώνα. 1980, Gaucho. Τα δύο τελευταία άλμπουμ στον Steely Dan ήταν απίστευτα. Σε αυτό εδώ χρησιμοποιούν session μουσικούς του υψίστου επίπεδου. Τι να λέω τώρα, Randy Brecker, ο σαξοφωνίστας, ο επίσης σαξοφωνίστας, συγγνώμη, ο Joe Sample στο πιάνο, ο Larry Carton, ο

David Sanborn, επίσης εξοφωνίστας, ο Walter Becker, φυσικά παίζει εδώ μαζί με τον Donald Fagen, και ο Knopfler, ο Mark, σε ένα κομμάτι παίζει. Σε εξαντλητικές, λέει, sessions γράφτηκε αυτό το άλμπουμ. Σαν σήμερα το 2000 τους τίμησαν. Η Ένωση των Δημιουργών στις ΗΠΑ τίμησε για όλη τους την προσφορά στη μουσική βιομηχανία. Και σαν σήμερα, αλλά να πω πρώτα ποιοι είμαστε, εδώ είναι ο Κόσμος, 20 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα έφυγε, γεννήθηκε το 1924 ένας εκπληκτικός μουσικός αρμενικής καταγωγής, Σαρλς Αζναβουριάν, το πραγματικό του όνομα. Ο κόσμος τον έμαθε ως Σαρλς Αζναβούρ, τον είπαν Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας. Έγραψε, προσέξτε, πάνω από 1200 τραγούδια, σε 9 γλώσσες τα τραγούδησε, 180 εκατομμύρια δίσκους πούλησε. Ήταν πραγματικά ένας τρομερός καλλιτέχνης, και καθόλου δεν ξόδεψε την νιώτη του, όπως τραγουδάει εδώ στο Γερόν Κορ, που λέει «Je gaspille le temps». Τραγούδησε και ο Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αρμενία.

Και συμμετείχε και στην σύνθεση άλλων 1000 κομματιών με άλλους, να το πούμε και αυτό. Βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του Αζναβούρ το 2018, σε ηλικία 90, πόσο είναι, 96 ετών, τέλος πάντων, πλήρης ημερών. Διαβάζω και βλέπω ότι η Γαλλία κηρύχθηκε, μια και είμαστε εκεί, η πιο δημοφιλής, η πιο γοητευτική χώρα και για το 2025. Να θυμίσω ότι το Παρίσι είναι ο κορυφαίος προορισμός στον κόσμο, με 96 εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες όλη τη χρονιά, μέσα στο χρόνο. Συνολικά η Γαλλία έχει κάτι λίγο περισσότερο. Είναι τρομερό το πόσο το Παρίσι είναι δεσπόζει σε αυτή την κατάταξη. Δηλαδή είναι αυτοί που πάνε στη Γαλλία πάνε κυρίως στο Παρίσι, και δεν γκρινιάζει καθόλου γι' αυτό, όπως γκρινιάζει η Βαρκελόνη, η οποία έχει ψηφίσει, όπως ξέρετε, μέχρι το 2028 νομίζω, ή το 30, δεν θυμάμαι, να καταργήσει κάθε είδους Airbnb από την πόλη. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή είναι η κιθάρα του Phil Upchurch στο περίφημο Girl Talk του Neil Hefti.

Γράφει στην Καθημερινή ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση του κόσμου. Τις προάλλες στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβη κάτι που αν συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατία του κόσμου, αλλά και στις περισσότερες μη δημοκρατικές χώρες, θα γινόταν η νούμερο ένα είδηση της χρονιάς, θα έριχνε την κυβέρνηση πριν έρθει το μεσημέρι και μετά θα συζητιόταν για μήνες και για χρόνια. Ταινίες θα γυρίζονταν γι' αυτό. Έτσι όμως, όπως έχουμε γίνει, βάζω στοίχημα ότι μάλλον δεν το πήρατε καν χαμπάρι. Το ότι φτάνει στον αφρό της ενημέρωσης, το τι φτάνει στον αφρό της ενημέρωσης, τι κατακρατάμε στην καταιγίδα των γεγονότων που παρελάβουν στα timelines και το τι τελικά έχει επίπτωση στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του κόσμου μας, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης. Δηλαδή κατά της κυβέρνησης που διοικεί ο ίδιος, ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προϋπολογισμό του κράτους για τον εαυτό του, για την τσέπη του. Έκανε αγωγή στο κράτος που ελέγχει για να πάρει 10 δισεκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων ο ίδιος προσωπικά. Ο Τραμπ έκανε αυτή την αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εφορίας επειδή υποστηρίζει ότι το 2019 κάποιος από την εφορία διέρευσε φορολογικά του στοιχεία στον τύπο. Πρόκειται ασφαλώς περί εγκλήματος. Αδικήθηκε. Δεν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. Βεβαίως, δικαιοσύνη αποδόθηκε. Οι αρχές επί κυβέρνησης Biden βρήκαν τον ένοχο της διαρροής. Ήταν ένας προμηθευτής της εκεί ΑΑΔΕ, όχι η ίδια η ΑΑΔΕ, που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση. Είναι ακόμα στη φυλακή. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε. Όχι κατά τη γνώμη του Τραμπ όμως, που θέλει και λεφτά. Ξανά, εν ενεργεία πρόεδρος έκανε αγωγή στο δικό του Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας ως αποζημίωση δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία. Να τα πάρει ο ίδιος, να τα πάρει από τους φορολογούμενους και να τα βάλει στην τσέπη του.

ότι είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Αλζαρό. We're in this love together. Η κατακραυγή που έχει ξεσπάσει μέτρησε 5-6 χώρες που διαμαρτύρηθηκαν επισήμως μέσω των υπουργών εξωτερικών τους για αυτόν τον κατάπτυστο ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου, τον Μπεν Γκβίρ, ο οποίος έβγαλε ένα βίντεο κακοποίησης των συλληφθέντων της φλωτίλα. Τον έκραξαν πολύ άσχημα η Ιταλία, η Ισπανία, δεν θυμάμαι και ποιες άλλες χώρες, θα το βρω σιγά σιγά, για τη μεταχείριση, εξηγώντας του ότι στο δημοκρατικό κόσμο δεν μεταχειριζόμαστε τους συλληφθέντες, να τους έχουμε γονατιστούς και δεμένους πιστάγκων να ακούν τον Ισραηλινό εθνικό ύμνο και να τους προπυλακίζουμε, ας πούμε. Βεβαίως μετά την κατακραυγή που ακόμα και ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ήταν ανάρμοστη συμπεριφορά του υπουργού του, οι συλληφθέντες απελάθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Να, και η Πολωνία το ίδιο. Βλέπω εδώ.

Το καλοκαιράκι έρχεται. Summer Love από τον George Benson. Μερικά κομμάτια σε αυτό το δίσκο είναι η παραγωγή του Jean Paul Monique, τον Incognito. Το βλέπω στους Financial Times. Τουρκικό δικαστήριο απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Έτσι. Να παίρνετε μαθήματα δημοκρατίας. Πώς εκτροχιάστηκε τόσο πολύ η Τουρκία. Όχι ότι είχε δημοκρατικό δρόμο καλό πριν, αλλά τέλος πάντων.

Χωσέ Τζέιμς και η Λίλα Χάθαουέι δεν έρχεται μαζί της στη συναυλία της 6ης Ιουλίου. Θα έρθει με την China Moses για να μας τραγουδήσει Marvin Gaye και πολλά άλλα. Σαν σήμερα το 2014 τιμήθηκε η Κριστίν Μαβί με το Ivor Novello Award για τη συνολική της προσφορά στην σύνθεση τραγουδιών όπως το Little Lies ή αυτό εδώ που θα ακούσουμε από το περίφημο Rumors των Fleetwood Mac. Don't stop.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύο λεπτά μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ. Όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το κορίτσι με το ελληνικό όνομα, η Βρετανίδα Ντάιντο και το Thank You, μεγάλη επιτυχία. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και όλοι θέλουν μια θέση στον ήλιο. A place in the sun, όπως εδώ ενορχιστρώνει ο Jules Holland και τραγουδάει ο James Morrison.

Place in the Sun, τι είπε πάλι αυτή η καταπληκτική Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ότι με την Ουκρανία, με τον εμπιστευθούν οι Ουκρανοί την τύχη του στο Ζελένσκι, παραπλανήθηκαν όπως παραπλανήθηκαν κάποτε οι Γερμανοί με το Χίτλερ. Εντάξει. Ο Τζον Κλίστον των Μόντι Πάιθον σχολιάζει τους κακόμοιρους τους Ρώσους. Φοβούνται ότι θα τους επιτεθούμε, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τίποτα απολύτως που να θέλουμε. Ωραίο ντεμπούτο για τον Τζο Χέντερσον, λεγόταν Page One. Στην Blue Note φυσικά. Κένι Ντόραμ στην τρομπέτα μαζί του, ο ίδιος στο τενόρο σαξόφωνο, ο Μακόι Τάινερ στο πιάνο, ο Μπουτς Βόρεν στο μπάσο και ο Πιτ Λαρόκα στα ντραμς. Αυτή είναι η Blue Bossa.

γράφει στο Πρόταγκον ο Δημήτρης Ευθυμάκης, η απομυθοποίηση του φαινομένου Καριστιανού. Και κάπου εκεί μέσα στις πλατείες με τις σημαίες, τα δάκρυα, τα δολοφόνη και την εθνική κατάθλιψη, κάποιοι πίστεψαν πως γεννιέται η νέα Ιωάννα της Λορένης. Άλλοι αναγνώρισαν στο πρόσωπό της μια νέα Μπουμπουλίνα, μια γυναίκα έξω από το σύστημα που θα σαρώσει το πολιτικό προσωπικό της μεταπολίτευσης. Οι πιο ενθουσιώδεις την έβλεπαν ήδη πρωθυπουργό. Στην Ελλάδα, άλλωστε, η απόσταση ανάμεσα στο μάρτυρα και στο σωτήρα είναι δεν είναι δύο πάνελ πρωινάδικου. Μόνο ο Πλακιάς την κοίταζε με μισό μάτι, αλλά τον πήραν με τις πέτρες. Βεβαίως οι μεσίες έχουν ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα, να πούν τι πιστεύουν για την οικονομία, για την Ευρώπη, για τη Δύση, για τη Ρωσία, για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς, για τα εμβόλια ίσως, γιατί μέχρι τώρα η Καριστιανού υπήρξε κάτι σαν πολιτικό σύννεφο. Ο καθένας έβλεπε πάνω της ό,τι ήθελε. Οι αριστεροί έβλεπαν αντίσταση, εσείς με τη μαφία, εμείς με τη Μαρία τραγουδούσαν. Η δεξιοί πατριωτισμό, για τη συστημική εκδίκηση, η ψεκασμένη επιβεβαίωση, η πονεμένη παρηγοριά. Κι όμως, όσο περνούσε ο καιρός, το σύννεφο άρχισε να παίρνει χρώμα και το χρώμα δεν ήταν ούτε αθώο ούτε ουδέτερο. Η ρητορική σκλήρινε, οι παρέες στένεψαν. Τα βατερλό που ακολουθούσαν κάθε τηλεοπτική της εμφάνιση και κάθε ανακοίνωσή της την οδήγησαν σε μια βεβαιασμένη σιωπή. Ξάφνου χάθηκε από προσώπου γης, προετοιμαζόταν. Και κάπως έτσι, γράφει λίγο πιο κάτω ο Δημήτρης Ευθυμάκης, από πιθανό φόβητρο του Μητσοτάκη, η Καριστιανού κατέληξε κυρίως φόβητρο της ζωής, του Βελόπουλου και του ριμπραντιασμένου Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις που κάποτε τις χάριζαν σχεδόν με τα φυσική αποδοχή, τώρα τη μετρούν σαν ένα ακόμα κομμάτι της αντισυστημικής αγοράς. Από 30 και 40% στο δυνητικό 7 με 10. Από εθνικό φαινόμενο σε κόμμα διεκδικητή των αποθηκών της οργής. Αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί μέχρι σήμερα η Καριστιανού μιλούσε σαν σύμβολο. Πλέον θα πρέπει να μιλάει σαν πολιτικός αρχηγός. Και τότε οι λέξεις θα πάψουν να αιωρούνται μέσα σε δάκρυα και αγρυπνίες μνήμης. Θα αποκτήσουν βάρος. Θα χρειαστούν απαντήσεις, χρηματοδότηση, πρόγραμμα, θέσεις, συνεργάτες, ευθύνη. Και τότε ίσως αποδειχθεί το πιο ελληνικό από όλα τα ενδεχόμενα. Ότι η χώρα που κάποτε την ανέβασε σαν εικόνισμα, μπορεί αύριο να τη βαρεθεί σαν μία ακόμα αρχηγό κόμματος.

Η Λοβέη, η Λοφέη, τέλος πάντων, η εκπληκτική αυτή Ισλανδή τραγουδίστρια με ασιατική καταγωγή. Και το δεύτερο μεγάλο της hit, ο Γιώργος Καρελιάς στο News 247 γράφει: η απατηλή ελπίδα της Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της τραγωδία. Το φωτοστέφανο της το έφτιαξαν και αφελείς ή ιδιωτελείς αριστεροί. Με φλιναφήματα του τύπου ούτε δεξιά ούτε αριστερά δεν γκρεμίζεται κανένα σύστημα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη. Η Καριστιανού και το σιλεοθύλευμά της ακροδεξιών εθνικιστών, θρησκόληπτων, αντιεμβολιαστών και γενικώς ψεκασμένων δεν έχουν καμία σχέση με τον προοδευτικό κόσμο. Και όσοι παραπλανηθούν ανήκουν στην κατηγορία των καιροσκόπων. Το παραπλανηθούν σε εισαγωγικά.

Αυτή είναι η Σαντέ βέβαια και το Extended Play του Paradise. Ο Στέφανος, με συγχωρείτε, Καβαλιαράκης γράφει στο Facebook: αντιμνημόνιο, αντιεμβολιασμός, θολές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, έτοιμα για δικαιοσύνη. Μια σύνδεση όχι φαντασιακή αλλά υπαρκτή με το ρωσικό παράγοντα. Εξαρτάται ποιος βλέπει το βαθμό. Όλα αυτά συγκροτούν όχι μόνο μια απλή πλατφόρμα, αλλά ένα ισχυρό εκλογικό βάθρο που ακόμα και οι ερασιτεχνισμοί ή κάποιοι λουμπενισμοί λειτουργούν συμπαθητικά και όχι απορριπτικά. Δεν θα είναι καθόλου μιλητέο εκλογικά αυτό το κίνημα, παρότι δεν είναι τέτοιο αν φτάσει σε εκλογές και δεν διαλυθεί είτε από εσωτερικές του αντινομίες είτε από εσωτερικές αδυναμίες. Επιπλέον εκφράζει και μια πιο πιστική ελπίδα για κοινωνική και πολιτική κινητικότητα, αφού καλώς ή κακώς κάθε εκλογή δημιουργεί την ελπίδα κινητικότητα σε θέσεις εξουσίας που σίγουρα δεν τη δημιουργούν πολιτικά πρόσωπα που ανακυκλώνονται ή ήδη έχουν δοκιμαστεί. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Το λέω και το ξαναλέω.

Γράφει το Πρόταγκον σε ένα άρθρο με υπογραφή Πρόταγκον Τιμ. Αν ο Ανδρουλάκης δεν βοηθά τον εαυτό του, στο Πασόκ εξακολουθούν να θεωρούν τις υποκλοπές προνομιακό τους πολιτικό πεδίο. Ίσως όχι όλοι, πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει ποντάρει σε αυτή την υπόθεση ολόκληρο το πολιτικό του κεφάλαιο. Προς το παρόν δεν προκύπτει όφελος. Το χειρότερο απ' όλα είναι όμως ότι μέσα στην παραζάλη των υποκλοπών γίνονται και χονδροειδή λάθη τακτικής, τα οποία φέρνουν τον Ανδρουλάκη στο επίκεντρο μιας μεγάλης αντίφασης. Ένα από αυτά ήταν και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του Πασόκ με τον διοικητή της ΕΥΠ, παρά το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι απόρριτες, όπως ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ υπερασπίστηκε δε αυτή την επιλογή, όπως και πολλά στελέχη του κόμματος. Είπε και σιγά λέει, τι διέρευσε, κανένα κρατικό μυστικό? Και βέβαια το απάντησαν όλοι, γιατί τι διέρευσε όταν εσύ υπεκλέπτεσο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι προφανές. Ο Ανδρουλάκης καταφεύγει σε φτηνιάρικα αντιθεσμικά τεχνάσματα τη στιγμή που κατηγορεί την κυβέρνηση για περιφρόνηση των θεσμών, ακραία αντιφατικό. Θα φανεί αν αυτά θα έχουν δημοσκοπικές και εκλογικές επιπτώσεις για το Πασόκ. Πάντως στην παρούσα συγκυρία και με όσα έρχονται, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Και οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες, είπε ο Μακαρίτης, ο σοφός Σιμίτης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τη συντάξη χειρία, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος, ενώ ανακοίνωσε από τον Ιούνιο και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας της εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκινά σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Και ο καιρός συνεχίζεται, η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
3: Κόσμος Radio.gr.

Ecstasy When You Lay Down Next To Me, ο Μέγας Barry White της Παρασκευής εδώ στο Κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο Νίκος Μιχαήλ γράφει στο Facebook: περίμεναν τη Θάτσερ και τους βγήκε θηλυκός Κασελάκης. Η Ελένη Μαυρίδου στο Twitter σχολιάζει: ένα αυτάρεσκο ψωνισμένο άτομο βλέπω. Πουθενά τη μάνα που έχασε σε ένα τραγικό δυστύχημα το παιδί της. Εγώ θα πω μόνο ότι για να αλλάξουν τα πράγματα χρειάζεται σοβαρότητα και δεν τη βλέπω πουθενά.

Και οι Όριτσας με τους μονομάχους τους, γκλαντιαντόρες, αν το προφέρω σωστά. Μία φράση μόνο αρκεί για να δείξει το πρόβλημα και την κατάπτωση. Τη γράφει ο Μάκης στο Twitter. Το Πασόκ έκανε διεύρυνση με πρώην βουλευτές του Βαρουφάκη.

γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Σωκράτης Φάμελος, ψάρεμα. Τι μπορούσε να κάνει για να εμποδίσει την προδιαγεγραμμένη διάλυση? Στην πραγματικότητα, η εκλογή του Φάμελου δεν θα είχε συντελεστεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ήδη διαλυθεί. Ο ίδιος εξελέγει μάλλον ως βολικός εκαθαριστής παρά ως αρχηγός με μέλλον. Και λίγο πιο κάτω γράφει. Πολλοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τους ισχυρισμούς που δεν έχουν μετρηθεί κανονικά με τα παλιά τους εργαλεία. Ο Τσίπρας θα ανακατέψει την κεντροαριστερά, λένε. Η Καριστιανού έχει πάρει ρότα για την ορλοφική παλαιοημερολογίτικη δεξιά. Ο Σαμαράς θα μαζέψει τους ξενερωμένους στο δεξί περιθώριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαφεύγει έτσι η βασική διαχωριστική γραμμή που έχει ήδη χαραχθεί λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Από τη μία, η κυβέρνηση που διεκδικεί ψήφο συνέχεια και σταθερότητα, και από την άλλη, μια πασπερμία αντικυβερνητικών δυνάμεων που διεκδικεί ψήφο καταγγελίας. Με την εξαίρεση του Πασόκ που προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε αυτή τη γραμμή, όχι με ευστάθεια, οι υπόλοιποι παίκτες έχουν σχεδόν μόνο θεματικό, αντικυβερνητικό και αντιμητσοτακικό ρεπερτόριο. Ο ανταγωνισμός έτσι δεν εκδηλώνεται μόνο μεταξύ του μπλοκ της πολυκέφαλης αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρός διαφαίνεται ήδη και ο εσωτερικός ανταγωνισμός μέσα στους κόλπους των αντικυβερνητικών. Δεν απειλεί άραγε ο Τσίπρας όλα τα σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ από την περιφέρεια του οποίου τσιμπολογάει ήδη στελέχη? Δεν θα λαιλατήσει η Καριστιανού το εκλογικό ακροατήριο του Βελόπουλου και της Νίκης? Δεν θα ασκήσει επιρροή και σε ένα μέρος των ψηφοφόρων της πρώην συνοδοιπόρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου? Δεν θα χτυπηθεί ο Σαμαράς με τη Λατινοπούλου? Πόσους αλλοιείς μπορεί να θρέψει η δεξαμενή της αντικυβερνητικής δυσαρέσκειας?

Think στη δεύτερη εκδοχή του, την πιο φαν, και ο Μάκης Διώγος, ο δημοσιογράφος, γράφει με αφορμή τα χθεσινά εγγένεια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, θυμίζει ότι το άτιμο το ίντερνετ τα κρατάει όλα. Και έχει μια φωτογραφία μιας ανάρτησης 21 Μαρτίου του 25, όχι πολύ μακριά, της Μαρίας Καριστιανού. Τα δημοσιεύματα που μιλούν για τη δημιουργία κόμματος από τους συγγενείς των θυμάτων ή με τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων είναι παραπλανητικά, καθώς αξιοποιούν μεμονωμένες λέξεις, ατομικές απόψεις προσώπων που καν δεν εκπροσωπούν το σύλλογο. Συνεπώς, καλούνται όλα τα ΜΜΕ να κάνουν τους αναγκαίους διαχωρισμούς όπως δεοντολογικά οφείλουν, ώστε να μην παραπλανούν τον αναγνωστικό κοινό και τους ακροατές τους.

It's Your Thing από τους H-Town και το soundtrack της ταινίας Adam's Family. Ο Σπύρος Χατήρας γράφει στο Facebook: η εικόνα του ακροδεξιού ανθρώπινου σκουπιδιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ να κυματίζει τη σημαία της χώρας πάνω από τους γονατισμένους ακτιβιστές που ήταν και δεμένοι πιστάγκωνα και να τους ηρωνεύεται είναι αποτρόπαιη, τίποτα λιγότερο. Κέντρο πιάζει ολόκληρο το Ισραήλ και δίνει επιχειρήματα στα ιδεοληπτικά που το εχθρό. Εντάξει, δεν θα διαβάσω παραπέρα, δεν χρειάζεται.

Παλιό και καλό, εξαιρετική διασκευή από τους Blues Brothers. Who's making love? Ο Σπύρος Πλακούδας γράφει στο Twitter: η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θυσίασε σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αμερικανικά ομόλογα στην κατοχή της στο βωμό της λίρας. Παρά τις πωλήσεις και του χρυσού και των ομολόγων το Μάρτιο, η τουρκική λίρα άγγιξε ένα νέο χαμηλό 45,6 προς ένα δολάριο.

τελευταίο για σήμερα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ να το διαβάσετε στην Athens Voice του Λουκά Βελιδάκη, που είναι πολύ σοβαρό παιδί. Πολυκατοικία από την αντιπαροχή στο Airbnb. Η ιστορία της πολυκατοικίας δεν είναι μια γραμμική αρχιτεκτονική εξέλιξη. Πριν από τον πόλεμο, η ανάγκη στέγασης, η αστιφιλία και η έλευση των προσφύγων πίεσαν την Αθήνα να αναζητήσει νέες μορφές κατοίκησης. Μετά τον πόλεμο, η σχέση αντιστράφηκε. Δεν ήταν μόνο η πόλη που γεννούσε την πολυκατοικία, αλλά και η πολυκατοικία που άρχισε να γεννά την πόλη. Η Αθήνα δεν ακολούθησε τη λογική όπως έγινε στο Σικάγο ή στη Νέα Υόρκη. Δεν έγινε πόλη ουρανοξυστών. Έχασε τη μάχη της καθετότητας, κυρίως λόγω των περιορισμών ύψους που επιβάλλονται για την προστασία της θέας της Ακρόπολης. Κέρδισε όμως κάτι άλλο. Τη μάχη της οριζοντιότητας. Η πολυκατοικία εξαπλώθηκε παντού, δημιουργώντας μια πόλη που δεν υψώνεται θεματικά, αλλά απλώνεται αδιάκοπα. Συμμετέχουν σε αυτό το ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος και αθηνιογράφος Νίκος Βατόπουλος, η αρχιτέκτον Μυρτό Κιούρτη και ο καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας Θωμάς Μαλούτας. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Σωτήρης Παναγιώτου, Προκόπης Δούκας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με τις...

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λεωνίδα Αντωνόπουλε, έχω μόνο μία ερώτηση να σου κάνω. Και θα την κάνω στα αγγλικά.
1: Και δεν θα είναι η τελευταία σου.
0: Θα την κάνω στα αγγλικά. Να μπω.
1: Βέβαια.
0: Are you Helene?
1: I am Helene.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Τι μας θύμισε χθες.
0: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία παίζει σε κάτι ωραία σύριαλ, διάβαζα στην Τουρκία εδώ και χρόνια.
1: Καλά κάνει. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά της. Τώρα το υπόλοιπο όλο ήταν ένα κομμάτι αυτού του έτσι καλλιώς σόου, γιατί είχε στοιχεία σόου η χθεσινή παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα υπό την Μαρία Καρυθιανού, με όλο αυτό που εδώ και καιρό, εν πάση περιπτώσει, γράφανε και πολλοί. Τα ρεπορτάζ το είχαν ήδη διατυπώσει. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή, από πού προέρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνονται γύρω από αυτό το φορέα. Αντιεμβολιαστές.
0: Εντάξει. Εσύ που έκανες εμβόλια, τι κατάλαβες? Σε βλέπω όλο και πιο, πιο σκυφτό πια.
1: Εμένα δεν
0: όλο και πιο γερμένο.
1: Δεν θα με κάνουν δεκτό, δυστυχώς. Η ελπίδα θα με αφήσει έξω για άλλη μια φορά.
0: Η ελπίδα θα σε αφήσει έξω. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε εδώ και εγώ δεν θα σε αφήσω έξω, γιατί παρότι είσαι.
1: Πάλι καλά.
0: Παρότι είσαι, δεν είσαι Χελίν, σε αγαπώ, τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα σας. Εδώ η Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση του ήχου, αυτό το δίωρο που πάμε και σήμερα, αυτή την ωραία Παρασκευή που είναι λίγο γκρίζα.
1: Καλά.
0: Εν όψη μια εβδομάδα ζεστή.
1: Τι θα γίνει, ναι.
0: Ενός τριήμερου κρύου και δροσερού και μια εβδομάδα που έρχεται μετά ζεστή.
1: Βροχερού. Και εδώ τώρα, εντάξει, καλά, πέρα από τα υπόλοιπα, εδώ προσέξτε λίγο εσείς που θα είστε στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και έτσι μετακινήσει γενικώς, γιατί είναι τρεις μέρες δύσκολες και γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις λόγω της έναρξης του Final Four σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία των φιλάθλων των ομάδων για να μετακινηθούν από το μεσημέρι και μετά προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο έχουμε συναυλία των Iron Maiden πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και μία ημέρα που δίνει βροχή από το πρωί έως και το βράδυ. Την Κυριακή επίσης
0: βροχή
1: και ο τελικός του Final Four. Γενικώς είναι ένα δύσκολο τριήμερο για τις μετακινήσεις στην
0: πόλη. Όσοι κινήσετε γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εντάξει, καλή επιτυχία. καλή τύχη Έλληνες που λέει όλοι.

0: τον Tom Waits, και σήμερα το απόγευμα λίγη ο διαγωνισμός αυτός που σας λέγαμε και χτες, ο οποίος γίνεται μόνο στο Instagram, μόνο στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Pedro Almodóvar, η οποία δίνεται στο Σινέ Παρί τη Δευτέρα, με καλό καιρό πια. Θα έχει περάσει το βροχερό του Σαββατοκύριακου.
1: Επίσης, όσοι θέλετε να συνδυάσετε την προβολή της ταινίας αυτής σε avant premiere, αλλά και την πρώτη μέρα του Athens Jazz, την ημέρα που θα είμαστε και εμείς εκεί με το Van του Κόσμος για να μεταδίδουμε ζωντανά τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός σκηνής στην Τεχνόπολη, έχετε χρόνο να το κάνετε. Η ταινία του Almodóvar νομίζω θα βγει σε αίθουσες από την επόμενη Πέμπτη. Μιλάμε εμείς πάντα για την avant premiere αυτή τη Δευτέρα στο Σινέ Παρί.
0: Ακριβώς.
1: Στο Instagram.
0: Βάζετε το όνομά σας κάτω από το post για την ταινία αυτή του Almodóvar, η οποία είναι η πρόσφατη, πιο πρόσφατη, έτσι, και παίχτηκε και στις Κάνες, και σας ειδοποιούμε, τους νικητές δηλαδή, όπως πάντα κάνουμε.

0: Τι ωραίος δίσκος, το Midnight Blue 1963, ο μεγάλος κιθαρίστας ο Kenny Barrell εδώ με το μόνιμο τραγούδι του δίσκου, κομμάτι μάλλον, instrumental του από δίσκου, τα... ιστορικό.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό από τις συνθέσεις του Kenny Barrell.
0: Ένα από τα πιο, ναι.
1: Από τα πιο γνωστά, και είναι τόσο ωραίο γιατί ήδη νωρίτερα, το 1963, έχει συνδυάσει την jazz με την soul και φυσικά με τα blues στοιχεία που έχει το παίξιμό του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες μέρες στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, ανάσες σε οφειλέτες του δημοσίου και περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το στεγαστικό θα απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άδειπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνουν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι 3 συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Λεωνίδα Αντρόπουλο και το Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές και την Μαρία Παπακυρίτση να φροντίζει τον ήχο.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε την είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Χθες η απόφαση ήταν της αποφυλάκησης.
1: Ναι, της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου. Σήμερα λοιπόν υπάρχει καινούργια απόφαση, υπάρχει σκέψη για ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, για μια σκέψη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία λέει, θα μελετήσει το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, γιατί είχε φάει 17 φορές ισόβια.
0: Κοίταξε, είχε.
1: Συν 24 χρόνια. Συν 25 χρόνια.
0: Τα ισόβια είναι 25, εν πάση περιπτώσει. Στα 24 αποφασίστηκε χθες η αποφυλάκησή του, στα 24 χρόνια, και για λόγω ηλικίας και συμπεριφοράς όσο διάστημα ήταν στις φυλακές. Παρόλο που ο ίδιος ποτέ, ουδέποτε παραδέχθηκε το παραμικρό για τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, παρά τα στοιχεία, τα σε βάρος του στοιχεία βέβαια. Με βάση το οποίο καταδικάστηκε.
1: Εντάξει, δεν τίθεται θέμα το αν ήταν ή δεν ήταν. Ναι. Η δικαιοσύνη είχε αποφανθεί ότι ήταν. Ναι. Τελεία και Παύλα και ο Άριος Πάγος και όλοι. Πλέον η δικαιολογία για να αποφυλακιστεί ήταν ότι είχε καλή συμπεριφορά και σπούδαζε. Αυτό ήταν το κύριο.
0: Πήρε μεταπτυχιακό στα μαθηματικά από Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Από Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Που ήταν στη φυλακή.
1: Και ότι όταν έφευγε, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια έπαιρνε εξόδους. Μέχρι το 2022 ήταν μέσα. Με το 2022, λοιπόν, μετά τα 20 χρόνια πήρε άδεια εξόδου, αλλά γυρνούσε. Ναι. Γιατί θυμάσαι τον Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος πήρε άδεια, ντύθηκε, έβαλε την ξανθιά περούκα αυτή τη λίγο γραφικομική.
0: Την Playmobil.
1: Έφυγε και ξανασυνελήφθη βέβαια κάποια στιγμή μετά από κάποιους μήνες. Και τώρα φαντάζομαι δεν έχει ούτε άδεια.
0: Παραμένουν από τη 17 Νοέμβρη. Βέβαια στο Κορυδαλό ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρή, ο Χριστόδουλος και ο Σάββας Ξηρός. Ο Γιωτόπουλος, χθες αποφασίστηκε η αποφυλάκησή του, ενδεχομένως ο Άριος Πάγος να αναιρέσει αυτή την απόφαση, αλλά θα δούμε τι θα αποφανθεί τελικά.

0: Σε ένα ωραίο έτσι, διαφορετικό μίξ, ένα συγκλάκι που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γενικώς η Γιώκα νομίζω ετοιμάζει και καινούργιο άλμπουμ, σιγά σιγά βγαίνουν κάποια σίγγλ, όχι ανάμεσα τους, δεν είναι αυτό που μόλις ακούσατε, το Happy Face. Υπάρχουν άλλα σίγγλ όμως που τα ακούμε, είναι μια περίπτωση έτσι, μουσικού που μας αρέσει και την παρακολουθούμε στενά.
1: Cosmos Classic.

0: Kingston Town, UB40 και...
1: Διασκευή ναι. από ένα παλιότερο έτσι rock steady τραγούδι.
0: Ναι, είναι rock steady, κανονικότατο. Ναι.
1: Από την Τζαμάικα και εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Οι UB40 είχαν αυτό το ταλέντο περίπου 20 χρόνια μετά την ηχογράφηση αυτών των τραγουδιών να τα φέρνουν στο σήμερα και να τα κάνουν σχεδόν κλασικά.
0: Λοιπόν, έλεγες πριν στην αρχή της εκπομπής, Δευτέρα αρχίζει το Jazz Festival, έτσι, το Athens Jazz Festival, 25 χρόνια αφιερωμένο στη μνήμη του
1: Γιώργου Χαρονίτη,
0: φέτος.
1: Ειδικά η πρώτη μέρα.
0: Ναι, που έφυγε από τη ζωή. Η πρώτη μέρα είναι η ελληνική μέρα, τα ελληνικά group. Έτσι, στην πρώτη μέρα ο κόσμος θα είναι εκεί πέρα, θα παίξουμε, θα είμαστε εκεί με το βανάκι μας, θα μιλήσουμε, θα μεταδώσουμε, θα γελάσουμε, θα σας δώσουμε εικόνα και ήχο. Και ήχο, έτσι.
1: Και ήχο, βέβαια,
0: εικόνα.
1: Βέβαια.
0: Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με κάποιους από τους μουσικούς.
1: Ο Μιχάλης Καμάκας εδώ, ο δικός μας, θα είναι και φέτος ο παρουσιαστής του φεστιβάλ σε όλη τη διάρκεια του και τις 7 ημέρες, δηλαδή από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.
0: Έχουμε και side effect του φεστιβάλ, έτσι. Έχουμε και έκθεση φωτογραφίας για τα 25 χρόνια Athens Jazz μέσα εκεί στο φούρνο. Από πίσω είναι αυτό που θα γίνει, νομίζω.
1: Η έκθεση νομίζω εκεί, στο κύριο Δέλτα. Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί το οποίο θα έχει τις καλύτερες στιγμές του φεστιβάλ, πλούσιες γιατί είναι 25 χρόνια. Οπότε θα δούμε μουσικούς, θα δούμε κοινό. Μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας, ενώ κάποιοι από εμάς μπορούν να δουν τις μούρες τους στη φωτογραφία πολύ πολύ νεότερους.
1: Αν αναγνωριστούν.
0: Έχουμε έκθεση κόμιξ που λέγεται Μουζικόμα στο νέο υδαταέριο, στο Ισόγειο. Έχουμε και απόσπασμα, ας πούμε, συνέχεια του Meat Market κατά κάποιο τρόπο.
1: Το Meat Market, βέβαια. Είναι το Meat Market που κάθε χρόνο διοργανώνεται παράλληλα με το Athens Jazz Festival στον χώρο εκεί της Τεχνόπολης. Και μάλιστα θα έχει πάντα, κάθε μέρα ξεκινάει και με ένα DJ set πριν την έναρξη του φεστιβάλ.
0: Έχουμε το Δημήτρη Βασιλάκη, το σαξοφωνίστα, που κάνει μία performance με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στις δεξαμενές καθαρισμού που πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με την Jazz Δημοκρατία. Είναι ένα κόλπο δικό του, του Βασιλάκη.
1: Jazz Democracy, που νομίζω μετήχε. Jazz Democracy. Είναι και φεστιβάλ στη Ρόδο, έτσι.
0: Και ναι, ακριβώς. Δευτέρα έως Κυριακή, 7 με το. Θα γίνεται εκεί πέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9.30 και 10.30. Γίνονται διάφορα πράγματα. Εκτός δηλαδή από τον κύριο όγκο που είναι φυσικά η κεντρική συναυλία που όλοι την περιμένουν, οι συναυλίες κάθε βραδιά, θα έχει και πολλά άλλα πράγματα και θα έχει και το κόσμο.
1: Και να μην ξεχάσουμε, ένα από τα πολλά και ωραία που θα γίνουν θα είναι και το δικό μας Κόσμος Jazz Party το επόμενο Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε, στο Roof Stage, πάνω εκεί, για 5η συνεχή χρονιά, με μουσικές εδώ βέβαια από τους παραγωγούς του Κόσμος, από τη Γιάννα Μαστάθη, από τον Μιχάλη Καμάκα και guest βεβαίως από άλλους παραγωγούς, και live Latin αυτή τη φορά, Latin feeling και Latin ύφος, με 11 άτομα επί σκηνής, την Ροζάνα Μαϊλάν στο τραγούδι και την Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα το επόμενο Σάββατο, λοιπόν 30, με ελεύθερη είσοδο. Εννοείται πως όλοι είστε προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: Αυτό είναι το Small Philosophies, το 2, δηλαδή το τραγούδι στην ουσία που δίνει και το τίτλο στο άλμπουμ, στο νέο άλμπουμ της Αλκιών, στις Μαρίες Λατάνη δηλαδή, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος, ακούτε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στην εκπομπή της Κλάουντιας Μάτολα, η Αλκιόνη θα είναι εδώ.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Come Together από το Smoothie Canuta, που είναι ένα ντουέτο αυτό. Δύο Ιταλοί, μία τραγουδίστρια και ένα κοντραμπάσιστα, νομίζω και ζευγάρι στη ζωή. Που...
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Η τραγουδίστρια είναι. Α, είναι νομίζω είναι σύζυγος του Στέφανο Μπολάνη.
0: Του Μπολάνη, του πιανίστα. Πάντως είναι μία ωραία.
1: Ήταν, τέλος πάντων.
0: Ήταν, ναι, okay. Μία ωραία συνεργασία. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ εφάνταστη και με πολύ ταλέντο και δυο τους, και ο μπασίστας και η τραγουδίστρια. Η Πιέτρα Μαγκόνη δεν είναι αυτή.
1: Πιέτρα Μαγκόνη.
0: Λοιπόν, πολύ ταλαντούχα και έτσι ξεκινάει εδώ η δεύτερη ώρα. Η Μαρία Πακερίτση παραμένει στον ήχο, ο Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας και διαβάζουμε τα στοιχεία
1: που. Ναι, ήταν μια ωραία έρευνα.
0: Ναι, δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών που το πήρε.
1: Και εκτιμήσει των Ηνωμένων Εθνών.
0: Και εκτιμήσει των Ηνωμένων Εθνών που τα πήρε το Business Insider και υπολόγισε την καθαρή μετανάστευση ως ποσοστό του πληθυσμού όλων των χωρών του κόσμου για να συγκρίνει τα ποσοστά μεταξύ των κρατών και να δει ποιες χώρες έχασαν κόσμο, ποιες έστειλαν μετανάστες και ποιες δέχτηκαν.
1: Ως ποσοστό όμως, έτσι.
0: Ως ποσοστό.
1: Και πάλι, όχι σε
0: απόλυτα, νούμερα. Ναι.
1: Το διαβάζουμε στην Αυτεμπορική που το μεταφέρει από το Business Insider και έχει ενδιαφέρον γιατί οι 15 χώρες, ας πούμε, προς τις οποίες, οι οποίες υποδέχονται μετανάστες, να το πούμε έτσι, τις οποίες μεταναστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μετανάστες δεν σημαίνει εδώ στην περίπτωση αυτή άλλης υπηκότητας πολίτες.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Γιατί η πρώτη, ας πούμε, είναι η Ουκρανία.
0: Γιατί γυρνάνε πίσω. Επιστρέφουν, πολλοί Ουκρανοί επιστρέφουν από περιοχές που είχαν διωχτεί από τους Ρώσους. Ναι, άρα, 1,7 άνθρωποι, λέει, πήγαν πίσω το 25.
1: 1,7 εκατομμύρια, ναι.
0: 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν πίσω το 25 στην Ουκρανία. Άρα εδώ μιλάμε για μια μετανάστευση στην ουσία εσωτερική που επιστρέφει.
1: Το δεύτερη χώρα είναι το Ομάν, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουν συμβάλει πάρα πολύ οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή ένα δεκαετές βασικά πρόγραμμα που παρέχει κίνητρο στους επενδυτές να μετακομίσουν στη χώρα. Και σε πολλές άλλες χώρες επίσης κάπως έτσι συμβαίνει.
0: Μιλάμε για μικρό αριθμό, 114.000 άτομα, γιατί είναι μικρή χώρα. Η Συρία έχει 1,6% επιστροφής, που και εδώ είναι η ίδια περίπτωση με την Ουκρανία. Είναι πολλοί Σύριοι που είχαν φύγει και είχαν πάει στην Ευρώπη, στον Καναδά και αλλού με τον εμφύλιο. Τώρα που υπάρχει μια κυβέρνηση πλέον, επιστρέφουν.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι στην τελευταία θέση, εντάξει, βλέπουμε το Κατάρ, Σεϊχέλες, Μπαχρέιν κλπ. Μάλτα, Κουβέιτ, Καναδά και στην 15η θέση είναι η Κύπρος, που υποδέχεται επίσης αρκετούς. Το ότι είναι τόσο κοντά, λέει το Business Insider, στην Μέση Ανατολή, την καθιστά έναν ελκυστικό προορισμό.
0: Με ειρήνη.
1: Ναι,
0: και στην
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αντιθέτως,
0: οι χώρες που εγκαταλείπουν περισσότεροι άνθρωποι, ο πρώτος από όλους είναι τα νησάκια. Ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες, όπως λέμε στα ελληνικά.
1: Συγγνώμη, είναι η 15η κατά σειρά.
0: Ναι. Η πρώτη είναι η Ιορδανία.
1: Η Ιορδανία, από την Ιορδανία.
0: Γιατί?
1: Σε ποσοστιαίους, ξαναλέμε, συγχυτισμούς, φεύγει κόσμος γιατί υπάρχει περιορισμός ελευθεριών. Κυρίως είναι μια χώρα με πολλούς νέους. Είναι αρκετά νεανική χώρα.
0: Οπότε φεύγουν για,
1: να ζητήσουν καλύτερη τύχη.
0: Και αλλού. Μετά πάμε σε χώρες που δεν θα το περιμένει κανείς. Μετά δεύτερο είναι η Τόγκα επίσης. Μικρό νησάκι. Το Μαυροβούνι εδώ το ευρωπαϊκό. Η Σαμόα επίσης. Μικρό νησάκι και ένα σύμπλεγμα νησιών. Το Νεπάλ, το Κόσοβο και αυτό στα Βαλκάνια. Η Τσεχία, αυτό που κάνει εντύπωση με η Τσεχία, που είναι μια χώρα που ανεβαίνει οικονομικά. Η Μικρονησία επίσης. Η Εσθονία, η Μολδαβία, η Αρμανία, η Αλβανία, η Λιθουανία. Η Πολωνία μου κάνει τρομερή
1: εντύπωση.
0: Ανεβαίνει η οικονομία της σαν πύραυλος αυτή τη στιγμή. Πάει πάρα πολύ καλά.
1: Φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με το Business Insider, ότι στην Πολωνία δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Υπάρχουν χαμηλοί μισθοί και δεν υπάρχουν στην ουσία κοινωνικά επιδόματα.
0: Κοίταξε, οι μισθοί της Πολωνίας είναι πολλαπλάσια της Ελλάδας, πρέπει να πούμε έτσι. Το ξέρω εγώ. Έχουν κρατήσει το σλότι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στο ευρώ οι Πολωνοί. Είναι μια οικονομία που αυξάνει πάρα πολύ γρήγορα. Μου κάνει εντύπωση ότι είναι στη 14η θέση, προτελευταία από τη 15η, που είναι ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες, όπως είπαμε, και αυτοί χάσαν κόσμο. Αυτά είναι τα στοιχεία. Επαναλαμβάνουμε, δεν τα βγάλαμε από τη τσέπη μας. Τα συγκέντρωση στο Business Insider και είναι δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας
1: και, στοιχεία
0: εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.
1: Βλέπει κανείς ότι οι παράγοντες για την μετανάστευση, για τη φυγή, είναι πρωτίστως οικονομικοί, είτε για να δεχτείς μετανάστες ως χώρο, είτε γιατί φεύγουν από τη χώρα σου για αλλού. Και δευτερευόντως έχει να κάνει και με τους πολέμους και με την κλιματική κρίση. Τα νησιά αυτά δηλαδή.
0: Μπράβο, στον Ειρηνικό.
1: Έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την κλιματική κρίση και την απομόνωση.
0: Εκεί ανεβαίνουν τα νερά.
1: Ανεβάνουν τα νερά.
0: Χάνουν εδάφη και αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι σε απόλυτα νούμερα, φυσικά, όλα αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Εδώ μιλάμε πάντοτε σε ποσοστό πληθυσμού επί της ίδιας τους της χώρας. Σε απόλυτα νούμερα θα πρέπει να πάμε στην Αφρική και στην Ασία για να βρούμε τα μεγάλα νούμερα.

Καλύψω Queen, καλύψω Rose, η βασίλισσα του Καλύψω, όπως την έχουν αποκαλέσει, συγγνώμη. Πολύ Καλύψω έπεσε. Σε μεγάλη ηλικία βέβαια έκανε μια σπουδαία καριέρα κρατώντας ζωντανό αυτόν τον ήχο από την Καραϊβική. Τους θυμάστε τους Jungle Brothers από τα έτσι, πρωτοπόρα hip hop rap συγκροτήματα. Εδώ μαζί με τον Νικόδημους, τον παραγωγό και DJ από

Αυτή ήταν μια από τις ωραίες gospel στιγμές από το δίσκο All Rise του Gregory Porter του 2020, τον Gregory Porter που τον είδαμε στην Αθήνα πριν δύο καλοκαίρια και ελπίζουμε να τον ξαναδούμε συντόμως. Και πάμε στον Ben Longle Soul που διασκευάζει εδώ πέρα αυτό το από τους White Stripes. Θα μας πάει σε λιγάκι στις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορύδη, Ανδρουλάκη, Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα Βαρέα και Άνθη γίνανε νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν. Κόσμος 93.

0: Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Ζαζ και Βεντρά. Ξεχάσαμε, όχι ξεχάσαμε, τώρα προέκυψε. Τώρα επί του πιεστή.
1: Φρέσκα κουλούρια.
0: Φρέσκα κουλούρια. Υπάρχει κι άλλο διαγωνισμό για του φίλου τη κλασική μουσική και γίνεται μόνο μέσω του Facebook του Κόσμου. Κόσμου 936.
1: Λοιπόν, για την κρατική
0: ορχήστρα. Κάντε like, ακολουθήστε μα.
1: Για την κρατική ορχήστρα Αθηνών για την επόμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσική με τον σπουδαίο Τούρκο πιανίστα τον Φαζίλ Σάι.
0: Εδώ είναι πιανίστα και συνθέτη, διότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο Φαζίλ Σάι παίζει τα δικά του έργα κυρίω. Πριν έπαιζε όλα τα κλασικά του μεγάλου πιανιστικού ρεπερτορίου, τώρα παίζει τα δικά του και παίζει το Mother Earth, ένα έργο το οποίο είναι κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, και το παίζει μαζί με την κρατική ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση μιας νέας μαέστρου που λέγεται Τιανγί Λου, πρέπει να είναι αυτή από την Ταϊβάν, κάπου εκεί, δεν ξέρω ακριβώς, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό Sir George Salty, οπότε είναι από αυτά τα νέα ανερχόμενα ονόματα. Το κομμάτι του Φαζίλ Σάι, λοιπόν, το κοντσέρτο και τη συμφωνία του 5 του Σιμπέλιους.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο θα δουν οι φίλοι της καλής μουσικής, το Mother Earth, με τη συμμετοχή της Κόα, λοιπόν, και είναι παγκόσμια πρεμιέρα του έργου αυτό, οπότε μας περιποιεί η τιμή και ο Φαζίλ Earth, ο Φαζίλ Σάι, ο οποίος είναι ένας ωραίος τύπος που δυσκολεύεται λίγο στην Τουρκία, η αλήθεια είναι, με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος πρόεδρος Ερντογάν δεν έλεγε ότι είναι και ο Γιάνγκος Πεσμαζόγλου της Δημοκρατίας.
1: Όχι, έτσι,
0: είναι λίγο δύσκολος να τον διαχειριστείς. Νομίζω και εσύ και στη Γερμανία ο Φαζίλ Σάι, δεν είμαι σίγουρος όμως. Εδώ κρατώ μια ένσταση.
1: Πάντως στην Τουρκία χθες τα βλέπαμε.
0: Ναι, στην Τουρκία κλείσε ένα πανεπιστήμιο ο πρόεδρος Ερντογάν.
1: Ένα πανεπιστήμιο, άλλαξε την ηγεσία της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει. Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται, Σιλεωνίδα, τι θες να
1: κάνεις. Κοίταξε, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο ο πρόεδρος. Ένα πανεπιστήμιο, άλλαξε την ηγεσία της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει. Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται, Σιλεωνίδα, τι θες να κάνεις.
1: Κοίταξε, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο ο πρόεδρος.

Good for you, η Yasmin Lacey. Η φωνή που την γνωρίσαμε μέσα από τους Ezra Collective έχει και δική της δουλειά. Αυτό ήταν το πρώτο single που βγήκε. Και πάμε λίγο πίσω εκεί στην δεκαετία του 90 με αυτή τη σειρά των άλμπουμ Red Hot και κάτι. Εδώ Red Hot και Rhapsody. Με διασκευές θεμάτων και τραγουδιών του George Gershwin. Σειρά άλμπουμ η οποία έχει πρωτότυπες ηχογραφήσεις σπουδαίων καλλιτεχνών με τα έσοδα από τις πωλήσεις να πηγαίνουν για την καταπολέμηση του AIDS.

0: Αυτό ήταν ο Childish Gambino από το 2018, ένα άλμπουμ που έβγαλε ανάμεσα στα δύο τελευταία του, που τα έβγαλε και τα δύο του 2024, το Band of Stone and the New World και το Atavista, και το Awaken My Love που είχε και κάποιες επιτυχίες του Childish Gambino με ωραίο ήχο και ωραία βίντεο κλιπ. Άμα τα ψάξει κανείς να τα βρει, έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: να το ακούσετε και να το δείτε κιόλας έτσι όπως το έχει εικονογραφήσει στις συναυλίες της Ροζαλία αυτό το La Perla ο Δημήτρης Παπαγιάννου. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, καλή επιτυχία σε όσους αντέξουν τη βροχή του Final Four, του Star Basket και του Iron Maiden.
1: Λοιπόν, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα είναι μαζί σας όχι εν σώματι, αλλά εν
0: πνεύματι.
1: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ στα μεσάνυχτα ακριβώς έχει ετοιμάσει την πολύ όμορφη αυτή λίστα, την πολύ όμορφη αυτή λίστα με το Cosmos Lab. Θα μας θυμίσει τι πράγματα.
0: Tropical jazz. Tropical jazz, δηλαδή jazz, αλλά με έτσι, στοιχεία λίγο πιο εξωτικά.
1: Μπράβο, εσύ με τη βροχή, μια χαρά πάει.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Έτσι,
0: ό,τι πρέπει. Και μην ξεχνάς όμως ότι αυτά τα music mixes μπορεί κανείς να τα ακούσει μετά μέσα από το Ερτέκο. Όποτε θέλει, από τη Δευτέρα και μετά τη μετάδοσή του.
1: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, το πρόγραμμα του κόσμου είναι ζωντανό. Ο Γιώργος Μουσταρίδης σε λίγο ακολουθεί. Μείνετε όμως, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο η παραγωγή μας θα είναι εδώ για να σας κρατούν παρέα.
0: Ζωντανά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Μέσα στη γλυκιά του απελπισία το πρωί ο Προκόπης Δούκας αναζητούσε λίγη σοβαρότητα. Σκεφτόμουν εκείνη την ώρα που τον άκουγα ότι αν θέλει κανείς να βρει ειλικρινή σοβαρότητα πρέπει να την αναζητήσει στους κωμικούς, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά τη δουλειά τους και το κάνουν με έναν τρόπο εκπληκτικό. Άλλωστε οι Monty Python που μόλις ακούσαμε είναι πάνω από 50 χρόνια και το κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και σήμερα είναι ένα σημείο αναφοράς. Χάρηκα πολύ λοιπόν εχθές όταν διάβασα την είδηση για άλλη μια φορά ότι φέτος Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ ο John Cleese θα πρωταγωνιστήσει στο event Not Dead Yet, όπως το λέει, δεν έχω πεθάνει ακόμα δηλαδή, σαν να μας, με έναν τρόπο θέλει να μας θυμίσει ότι εξακολουθεί να είναι ζωντανός και θα βρεθεί στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα γίνει προβολή της ταινίας Monty Python and the Holy Grail, ξέρετε, το περίφημο ύποτες της Ελληνής Τραπέζης, και μετά θα συνομιλήσει και με το κοινό. Το πρωί όμως θα βρεθεί για να συζητήσει για κάτι άλλο, μια συζήτηση με τίτλο «Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη». Φοβερά ενδιαφέρον το θέμα και φοβερά ενδιαφέρον να το προσεγγίσει ένας άνθρωπος σαν τον John Cleese με τη δική του ματιά, όπως βέβαια και κάποιον ακόμα. Εκεί θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Ανδρέας Δρακόπουλος, συγγνώμη, και ο Γκάρι Κασπάροφ και η κορυφαία επαγγελματία στον τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης, η Φρανσέσκα Ρώση. Αν θέλετε λοιπόν να αναζητήσετε σοβαρότητα, αναζητήστε την στους κωμικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Drive My Car από το περίφημο Rubber Soul, φρέσκο όσο ποτέ, 61 χρόνια πριν, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Μια μεγάλη καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Μια μεγάλη καλημέρα, είναι Παρασκευή, υπάρχει μια ωραία διάθεση. Στην ατμόσφαιρα πλανάται η ατάκα ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους γιατί έχουν φύγει οι Παναθηναϊκοί, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι Ολυμπιακοί, ότι γι' αυτό δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουν φύγει για να μην δούνε την ομάδα τους να κατακτάει, την ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή του μπάσκετ, να κατακτάει το κύπελο πρωταθλητριών, το κύπελο πρωταθλητριών στο μπάσκετ, στο φετινό Final Four που γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Μπορεί να είναι και αυτό. Παραπάμε μέχρι τις 2. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.

Υπέροχο remix το κομμάτι I Want You από το ομότιτλο άλμπουμ του 1975, αυτό δηλαδή που θα παρουσιάσει στις 6 Ιουλίου ο Jose James, που θα βρεθεί στο Λυκαβητό με ένα στήσιμο, όπως λένε πολλοί φέτος, που θα το δούμε αρκετές φορές, δηλαδή με τη σκηνή να μπαίνει μέσα στη βαλβίδα και αυτός θα βρίσκεται, θα παίξει έτσι κάπως, οπότε ετοιμαστείτε για λίγο πιο εσωτερικά, λίγο πιο έτσι κοντινά πλάνα με τους καλλιτέχνες, και όσοι θα κάθεστε στα πιο ψηλά, στα πιο ψηλά καθίσματα, θα έχετε την ευκαιρία να τους βλέπετε λίγο πιο κοντά σε σχέση με το εκείνο το πολύ μακρινό που τους παρακολουθεί κανείς, τους καλλιτέχνες, στα live στο Λυκαβητό. Καλημέρα σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν το μέλλον του ραδιοφώνου, που δεν είναι άλλο από το Ερτέκο, και φυσικά μας ακούτε από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά και αναλογικά, μέσα από το στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα του Netflix, μπορείτε να μας στριμάρετε και από εκεί. Επίσης τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Πήγε και σε ένα πάρτι ο Mick Jagger και ξαφνικά ήταν Τετάρτη, και στο νησί του Στρόμπολη στην Ιταλία τις Τετάρτες ο δήμαρχος έχει απαγορεύσει τη μουσική, οπότε 12 παρά πήγε η αστυνομία και τους το κλείσε. Λεπτομέρειες σε λίγο.

Έλεγα πριν για αυτή την είδηση με τον Μικ Τζάγκερ και την παρουσία του στο νησί του Στρόμπολη, ένα ηφαιστειακό, ένα ηφαιστειώδες νησί κοντά στη Σικελία, στο αρχιπέλαγο της Σικελίας βρίσκεται. Βρισκόταν εκεί για την παραγωγή μιας ταινίας, The Three Incestuous Sisters, ένα φιλμ που σκηνοθετεί η Ιταλίδα Άλις Ρόουαχερ. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστεί ο Τζάγκερ, μάλλον συμμετέχει ο Τζάγκερ, παίζει έναν φαροφύλακα. Ποιος θα το έλεγε ποτέ ότι ο Τζάγκερ θα έπαιζε έναν φαροφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, είχαν τελειώσει τα γυρίσματα, ήταν Τετάρτη βράδυ, είχαν βρεθεί σε ένα κλαμπ όπου παίζονταν μουσική, όπως λένε οι περισσότεροι, από ένα χαμηλό μεγάφωνο, ένα μικρό μεγάφωνο και σχετικά χαμηλά. Μαζί με τον Μικ Τζάγκερ ήταν ο Τζος Οκόνερ ο ηθοποιός, η Τζέσι Μπάκλι, πρόσφατα βραβευμένη με Όσκαρ γυναικείου ρόλου, η Ιζαμπέλα Ρωσελίνη, η Ντακότα Τζόνσον και η Σαόρση Ρόναν. Η αστυνομία έφτασε και του ζήτησε να σταματήσουν το πάρτι γιατί κάποιος είχε παραπονεθεί και υπάρχει και αυτό που λέμε κάθε Τετάρτες, δεν παίζουν μουσικές στο νησί αυτό. Οι περισσότεροι λένε ότι εντάξει, τους προκάλεσε μια αίσθηση, έτσι μια έκπληξη στους περισσότερους, αλλά το αντιμετωπίσανε με έναν τρόπο, παρότι απρόθυμα σταματήσανε, αλλά χαμογελάγανε όλη την ώρα μέχρι να φύγουν γιατί δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Ο Μιτζάγκερ άλλωστε έχει και

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή αντιπαράθεση και πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Με 151 ψήφους η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Στα Βαρέα και Άνθη Γινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΠ News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων Χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάξηση Γεωτόπουλου μελατά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Κόσμος 93,6.

βελτιώνει στα αγγλοφωνά της. Μου θυμίζει πάντα αυτή την πολύ εκλεκτική πλευρά της pop μουσικής που ξεκινάει από την Kate Bush, συνεχίζεται στην Tori Amos, πηγαίνει στη Fiona Apple, φτάνει στη Lord και έρχεται και εδώ στην Έδεσα, εκεί από που κατάγεται. Tori Amos, πηγαίνει στη Fiona Apple, φτάνει στη Lord και έρχεται και εδώ στην Έδεσα, εκεί από που κατάγεται.

post στο Instagram. Σαν παιδί, λέει, πάντα ένιωθα ότι κάθε φορά που οι άνθρωποι τραγουδούν όλοι μαζί συμβαίνει κάτι μαγικό. Είναι σχεδόν σαν να επιστρέφεις σε κάτι με το οποίο έχεις, από το οποίο έχεις απομακρυνθεί χωρίς καν να το ξέρεις. Μέχρι σήμερα, γράφει η ίδια στο ίδιο post, κουβαλάω το ίδιο συνέστημα μαζί μου. Όταν ήμουν 8, μπήκα σε μια παιδική χοροδία. Ήμουν ένα κοντό και αδύνατο παιδί, όλο κόκαλα και χλωμό πρόσωπο. Αλλά φίλε μου, όποτε τραγουδούσα με τα άλλα παιδιά στη χοροδία, ένιωθα σαν να μπορούσα να πετάξω. Νομίζω ότι ήταν επειδή ένιωσα ότι ανήκα εκεί. Όπως τα περισσότερα παιδιά, με εκφόβιζαν για την ίδια μου την ύπαρξη. Αλλά εκεί, μέσα στη χοροδία, ήμουν ένα ζωτικό κύτταρο ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Με ένα τεράστιο χαμόγελο, λοιπόν, λέει, μοιράζομαι αυτό το τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, αλλά και το βίντεο με την παιδική χοροδία νέου οδείου Έδεσας. Αυτή ήταν που ακούσαμε, γιατί επέστρεψε στην ίδια χοροδία με άλλα μέλη πια, βέβαια, και συνεργάστηκε μαζί της.

Λονδίνο. Τους ακούμε εδώ σε ένα κομμάτι παλιό και κλασικό, Latino Song όπως λέγεται. Καλημέρα σε όλους για άλλη μια φορά. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο εδώ πάντα στον κόσμο και τους 93,6. Με ρωτάτε για κάτι, σας έκανε και εσάς εντύπωση όπως και εμένα, και μάλιστα μάλλον χρειάζεται να διευκρινίσω μερικές λεπτομέρειες. Όπως ξέρετε, και φέτος υπάρχει το φεστιβάλ SNF Νόστος 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανακοίνωσα πριν, προφανώς κάποιοι από εσάς το ξέρετε ήδη γιατί παρακολουθείτε και τα social media του Σταύρος Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Ιουνίου έρχεται, θα βρίσκεται στην Αθήνα, ο Τζον Κλίζ. Η ψυχή, εν πάση περιπτώσει, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες αυτής της φοβερής παρέας των Monty Python, ένας από τους πιο εμβληματικούς συγγραφείς και ηθοποιούς της Βρετανικής κομμωδίας. Πριν από χρόνια είχα διαβάσει και μια πολύ ωραία συνέντευξή του στην Καθημερινή, όπου έλεγε ότι ουσιαστικά η εποχή είναι τέτοια που αν ξεκίναγαν σήμερα οι Monty Python θα αναγκαζόντουσαν να περνάνε το μισό χρόνο της ζωής τους στη φυλακή, γιατί δεν θα τους αφήνανε να πούνε απολύτως τίποτα. Εκτός αυτού λοιπόν, εκτός το ότι θα βρεθεί το βράδυ στις 8.30 στο event Not Dead Yet, δεν είμαι νεκρός ακόμα, θα γίνει μια προβολή της ταινίας, της πρώτης ταινίας, η υπόθεση της Ελληνής Τραπέζης, και μετά θα συνομιλήσει με το κοινό. Αλλά το πρωί υπάρχει μια φοβερή συζήτηση, η οποία λέγεται «Το θαύμα της ζωής, μαγεία και τεχνητή νοημοσύνη», θέτοντας το ερώτημα «Τι κοινό έχουν η ζωή, η μαγεία και η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερα σημασία στην εποχή που διανύουμε». Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 11 και 10 το πρωί, γίνεται φυσικά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Τη συζήτηση προλογίζει ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Ανδρέας Δρακόπουλος, και συμμετέχουν ο κορυφαίος μάγος, ο Μαρκ Μίτον, ο πρωτοπόρος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, Ρόντνεϊ Μπρουκς, ο Grand Maître του σκακιού, ο Γκάρι Κασπάροφ, και η Φρανσέσκα Ρώση. Μαζί θα είναι και ο Τζον Κλίζ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά για να παρακολουθείς τη συζήτηση κάνεις εγγραφή στο SNF Νόστος 2026.

Προσπάθησα να ζήσω, λέει, στον αληθινό κόσμο, αντί να ζω μέσα σε ένα κέλυφο, σε ένα μεγάλο όστρακο, αλλά είχα βαρεθεί ήδη πριν ακόμα ξεκινήσω. Αξίζει να διαβάσει κανείς την αυτοβιογραφία του Μόρισεϊ, δεν μεταφράστηκε ποτέ στα ελληνικά, ίσως και γι' αυτό να αξίζει και λίγο παραπάνω, γιατί η χρήση της γλώσσας από τον ίδιο τον Μόρισεϊ και ο τρόπος που γράφει είναι μοναδικός, όπως μοναδικός είναι και ο ίδιος. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, λέει, έχει πει στη ζωή από ότι στα βιβλία, το ξέρω, λέει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και τόσα πολλά περισσότερα. Χρόνια πολλά στον Μόρισε, κλείνει τα 67 σήμερα. Εδώ είμαστε στον κόσμο και του 93,6. Κοσμός Classic.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

Πρόσφατα διάβαζα την βιογραφία του Θάνου Μικρούτσικου που την υπογράφει ο Οδυσσέας Ιωάννου. Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος ήταν ο τίτλος. Είναι εξαιρετικό βιβλίο και καλογραμμένο και πολύ ωραία αφηγημένο, πολύ ζωντανό δηλαδή, να το πω έτσι απλά. Εκεί θυμήθηκα και εγώ ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χώρου Καλαμάτας ξεκίνησε όταν ήταν υπουργός πολιτισμού ο Θάνος Μικρούτσικος και φέτος κλείνει τα 32 χρόνια, διαβάζω στο δελτίο τύπου που μου ήρθε, αφιερωμένο στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμη να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας. Τα λέω όλα αυτά γιατί η προπόληση ξεκινάει από σήμερα στο ticketmaster.gr, όπως διαβάζω, και φέτος η καλλιτεχνική διεύθυνση ανήκει για δεύτερη χρονιά στην Τζένι Αργυρίου. Το φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Ιωάν Μπουρζουά με το He Who Falls, ενώ φέτος ξεκινάει, ανοίγει για πρώτη φορά, ενεργοποιείται με παράσταση και ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεσίνης σε μια βραδιά που στο τέλος το ίδιο το κοινό καλείται να χορέψει στο πλαίσιο της νέας ενότητας Dancing with the Community. Πιο αναλυτικά, έρχονται 12 διεθνείς καλλιτέχνες φέτος, πολλά και μεγάλα ονόματα του χορού, 5 εκ των οποίων προέρχονται για πρώτη φορά, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Φιλανδία, τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Πράσινο Ακροτήρι και την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, τη Βενεζουέλα και την Ισπανία. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο φέτος, ένα φινάλε με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», 4 έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε 4 ποίηματα του Καβάφη. Πολύ ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Έχει μεγάλη αξία το ότι είναι ένας από τους θεσμούς που όχι μόνο κατάφερε να κρατηθεί στην περιφέρεια, κατάφερε να αναδείξει ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής και της πόλης και κατάφερε να γίνει διεθνές, όπως λέμε, και να έχει ένα χαρακτήρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ έντονο και κάθε χρόνο να γίνεται και πιο δυνατό. Και αυτή είναι το πάρτι μας, όπως λένε. Ροζάνα Μαϊλάν.

Σας θυμίζω ότι μεθαύριο, την Κυριακή δηλαδή, ο Bob Dylan κλείνει τα 85, το 41 νομίζω γεννήθηκε, 24 Μαΐου του 41, οπότε κλείνει τα 85, να τα εκατοστεί στην κυριολεξία και να συνεχίζει να κάνει τις περιοδίες του με τον τρόπο που τις κάνει, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που τις κάνει. Το να μην τελειώνει η περιοδία του Bob Dylan είναι κάτι που εμένα με γεμίζει χαρά και είναι ένα σημείο σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει, μεταβάλλεται και εξακολουθεί να περιμένει να παραμένει επικίνδυνα ασταθής. Σταθερό επίσης δεν είναι μόνο το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 32 χρόνια. Σταθερό είναι και το Athens Jazz, το οποίο φέτος κλείνει τα 25 χρόνια. Τα γιορτάζει με ένα επαιτειακό πρόγραμμα. Ο Κόσμος 93,6, όπως κάθε χρόνο, θα είναι εκεί. Δευτέρα, ξεκινάμε τη Δευτέρα 25 του μήνα, με την βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Χαρονίτη και μια all-star μπάντα μουσικών της jazz, η οποία θα βρεθεί εκεί, αλλά και το Σταύρος Λάντσιας Quartet, το οποίο θα παίξει τον λατρεμένο συνθέτη του Γιώργου Χαρονίτη, τον Ένιο Μορικόνε, και το Project Μορικόνε στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε το Βανάκι θα είναι εκεί, όπως το Βανάκι θα είναι και την Παρασκευή το βράδυ, μεταδίδοντας ζωντανά το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Φυσικά έλεγα και πριν το καθιερωμένο πια Κόσμος Jazz Party, έρχεται το Σάββατο 30 στο Gazard Roof Stage με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και ένα πάντρεμα Latin και Jazz, όπως έχετε γνωρίσει και έχετε αγαπήσει από αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Η Ρόζανα Μαϊλάν θα είναι το όνομα που μαζί με την μπάντα της θα βρεθεί στη σκηνή του Gazard Roof Stage, παραγωγή του Κόσμου που θα παίζουν μουσική, και όλοι μα στην κυριολεξία όλοι θα είμαστε εκεί. Μην ξεχάσετε, φέτος υπάρχει και μια ξεχωριστή ημέρα, η ημέρα Jazz for Kids, Κυριακή 31 Μαΐου, αφιερωμένη στα μικρά παιδιά.

Μαζί με τον Bob Marley και τους Wailers, η Τσίνικε Όρκεστρα, μια ορχήστρα που είναι ευρωπαϊκή και δεν περιλαμβάνει στα μέλη της κανέναν λευκό. Είναι όλοι Ασιάτες, έγχρωμοι, είτε από αφρικανικής καταγωγής, είτε ασιατικής καταγωγής, αλλά είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ορχήστρα και κατά περιόδους ηχογραφεί διάφορα projects. Ένα από αυτά ήταν τραγούδια του Bob Marley που τα ακούσαμε εδώ. Με ρώτησε μια φίλη πριν αν, για παράδειγμα, οι Gorillaz ταξιδεύουν στην περιοδία τους φέτος μαζί με την Anoushka Shankar. Όχι, η Anoushka Shankar έχει μια πολύ διαφορετική δική του, όχι διαφορετική, έχει μια δική της ξεχωριστή πορεία αλλά και tour και μια δική της καθημερινότητα και πραγματικότητα. Μάλιστα η ίδια θυμάται και λέει το εξής, ότι όταν ηχογραφήσαμε στο Λονδίνο έγιναν 2 ημέρες ηχογραφήσεις, γιατί συμμετέχω σε πάρα πολλά τραγούδια. Η πρώτη μέρα ήταν αυτή η διερευνητική, περισσότερο για να δούμε ο ένας με τον άλλον πώς κολλάει και πώς όλο αυτό, πώς τα χνότα μας ταιριάζουν. Ταιριάξαμε. Τη δεύτερη μέρα ηχογραφήσαμε, επειδή ήμουν σε πάρα πολλά κομμάτια. Όταν έγινε η επίσημη live παρουσίαση του δίσκου στο Λονδίνο, βρέθηκα στη σκηνή και μάλιστα μου είπαν ο Τζέιμι αλλά και ο Ντέιμον, μη φύγεις από τη σκηνή, να μείνεις στη σκηνή. Και έτσι έμεινα επάνω και έπαιξα στα περισσότερα κομμάτια γκρουβάροντας, όπως λέει και η ίδια, με το σιτάρ. Μάλιστα λέει ότι ο Ντέιμον Άλμπαν αλλά και ο Τζέιμι Χιούλετ καταλαμβάνουν έναν πολύ ειδικό χώρο στην pop μουσική και στην mainstream μουσική, λέει, γιατί όσο πιο mainstream το κάνεις, κάνεις μια μουσική, τόσο λιγότερο υγιής γίνεται. Οι ίδιοι όμως έχουν καταφέρει και έχουν βρει αυτό το σημείο στο οποίο ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στην αποδοχή από ένα ευρύ κοινό και ταυτόχρονα στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα που έχουν σαν μουσική και σαν αυτό που βγαίνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τεχνητή ένταση στη Βουλή σχετικά με την αποχώρηση της από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εξεταστική για τις υποκλοπές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Για ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να την καταθέσει και όταν πάει στη Βουλή θα αποδειχθεί, όπως είπε, πόσο συνεκτική είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News Radio, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας της επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα έως την Κυριακή το Final Four της Euroleague με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων στο ΆΚΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά υπηρετικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Έως 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
0: Κόσμος

Βισέντε Αμίγο, ένα από τα τεράστια ταλέντα της ισπανικής σκηνής. Στην κιθάρα είναι ο Βισέντε Αμίγο, ένα από τα τεράστια ταλέντα της ισπανικής.

νικητές ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα, οπότε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για έναν αγαπημένο σκηνοθέτη, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά την λατρεμένη του Τσαβέλα Βάργκας σε ένα τραγούδι στην ταινία αυτή. Επίσης τη βλέπουμε μαζί παρέα σε ένα από τα ωραιότερα σινεμά στην Ευρώπη, το περίφημο Σινε Παρί στην Πλάκα. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 39 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο στους 93,6 και ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου θα είναι για λίγο ακόμα μαζί σας.

Ό,τι και αν κάνετε, μην χάσετε το επόμενο διάστημα και μέχρι το Σεπτέμβριο, βέβαια, αλλά όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, την έκθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα στην Εθνική Πινακοθήκη, «Ο κόσμος πρωτοπορίας» λέγεται, και μιλάμε για ένα κομμάτι της συλλογής Κωστάκη που είχε ξαναπαρουσιαστεί πριν από περίπου 30 χρόνια και πάλι στην Εθνική Πινακοθήκη, και το μεγαλύτερο όλο το μέρος της φιλοξενείται στο Μόμους. Κατέβηκε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη και έχει στηθεί αυτή η πολύ ωραία έκθεση, και πολύ ωραία έχει στηθεί αρχιτεκτονικά μέσα σε τέσσερα χωριστά δωμάτια βάσει και των ενωτήτων, το οποίο είναι πόλη, άνθρωπος, φύση, άνθρωπος και σύμπαν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτής της παρουσίασης που γίνεται αυτή τη φορά του κομματιού της συλλογής Κωστάκη. Και είναι ενδιαφέρον γιατί γίνεται σε τέσσερα, έχει τοποθετηθεί και έχει στηθεί σε τέσσερα χωριστά δωμάτια κατά κάποιο τρόπο, όπως περίπου ήταν στημένη και στο σπίτι του Γιώργου Κωστάκη, του συλλέκτη, ο οποίος έφερε, ξέρετε πώς, την ιστορία, δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Μην τη χάσετε την έκθεση αυτή, είναι συγκλονιστική πραγματικά. Εγώ δεν είχα βρεθεί την πρώτη φορά όταν πρωτοπαρουσιάστηκε. Ξέρετε ούτως ή άλλως ότι από την τεράστια συλλογή Κωστάκη κατάφερε με τέτοιο τρόπο να αφήσει ένα 60% στη Ρωσία και ένα 40% να το φέρει, αλλά είναι με τέτοιο τρόπο επιλεγμένα τα έργα, ώστε και οι δύο συλλογές που υπάρχουν είτε στη Ρωσία είτε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να θεωρούνται και οι δύο πλήρεις και να μπορούν να παρουσιαστούν αυτόνομα. Μεγάλα και σημαντικά έργα της Λιουμπόβ Ποπόβα, της οικογένειας των Έντερ, του Ιβάν Κλιούν, του Σολομών Νιγκρίτιν και πολλών πολλών ακόμα. Θα την απολαύσετε ακόμα περισσότερο αν φροντίσετε να έχετε μαζί σας και ξεναγώ. Εγώ το έκανα έτσι εχθές και ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία από το να κάθομαι απλώς και να κοιτάζω τους πίνακες από μακριά ή από κοντά. Έχει μερικά από τα εκθέματα είναι συγκλονιστικά. Επίσης θα δείτε και σε βίντεο μια παλιά εκπομπή της Κατερίνας Ζαχαροπούλου με την Άννα Καφέτσι που έφυγε εχθές και που ήταν η πρώτη τότε που έστησε αυτήν την σπουδαία έκθεση πριν από 30 τόσα χρόνια στην Πινακοθήκη. Και τις φωτογραφίες από τα εγγένεια εκείνη την περίοδο φυσικά. Θα τρέχει μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε όσο πιο νωρίς. Αν είστε δε και εκπαιδευτικοί, πάρετε τα παιδιά, είναι απολαυστική η έκθεση.

Εντάξει, αυτή είναι η Φλόρενς, το ξέρετε, την αγαπώ πολύ ούτως ή άλλως, σε αντίθεση με πολύ κόσμο που δεν την αγαπάει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έλεγα πριν για τα έργα αυτά της συλλογής Κωστάκη, έχει ενδιαφέρον και πάλι σας λέω η θεματική, είναι πολύ ωραία χωρισμένα και τοποθετημένα μέσα σε κάθε δωμάτιο, ώστε να μοιάζει πάρα πολύ με μια αναπαράσταση των δωματίων που τα είχε, τα φύλαγε τα έργα, τα είχε στο σπίτι του ο συλλέκτης, ο Γιώργος Κωστάκης. Και είναι και πολύ ωραία τοποθετημένη, γιατί καταλαβαίνεις τη διαφορά της κάθε ενότητας, που σας έλεγα είναι πόλη, φύση, άνθρωπος και σύμπαν. Επίσης είναι μοιρασμένα τα έργα περίπου 50-50, γυναίκες δημιουργοί με άντρες δημιουργούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι την περίοδο εκείνη, στις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1915 μέχρι και το 30, μέχρι που ο Στάλιν τα σάρωσε όλα αυτά και επέβαλε το σοσιαλιστικό ρεαλισμό στην ρωσική κοινωνία, επικρατούσε μια ισονομία ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες δημιουργούς. Το βλέπει κανείς και στην ποσότητα των έργων και βέβαια το βλέπει και στις θεματικές, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όπως σας έλεγα πριν, αν μπορείτε να μπείτε είτε σε γκρουπ είτε σε ατομική ξενάγηση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, πήγα και εγώ, όντως έχετε δίκιο, μου λέει, είναι ωραίο να δεις την έκθεση και να τη δεις με ξαναγώ. Το κάναμε πριν από λίγο καιρό με group και ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ωραία, απολαύσατε την έκθεση αυτή. Λοιπόν, θα τελειώσω όπως ξεκίνησα, όχι με Monty Python, αλλά με αυτό που έλεγε και ο Προκόπης το πρωί. Αναζητείτε σοβαρότης γενικώς και νομίζω ότι δεν θα τη βρούμε εκεί που την ψάχνουμε, θα τη βρούμε κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, και οι περισσότεροι από εμάς τη βρίσκουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ να πάει στον τελικό και γιατί όχι να το σηκώσει. Σωτήρης Παναγιώτη φώνησε τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη. Γεια χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το κομματικό Pylon Blues από το 2006, το πιο αναγνωρίσιμο σίγγλ του σουηδικού νου jazz ντουέτου των Coop, και είναι αυτή η μελαγχολική φωνή της Anne Brun που χρωματίζει την ατμόσφαιρα όλου του τραγουδιού. 8 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ο Bonobo για τη συνέχεια. Το καλλιτεχνικό όνομα του Simon Green, αυτού του Βρετανού παραγωγού, μουσικού και DJ, που θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης electronic και down-tempo σκηνής. Και εδώ υπέροχα φωνητικά ανήκουν στην κοσμοπολίτησα ποιήτρια την Baika. Είναι το Night Light. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ένας χορός μέσα στη βροχή, όπως και ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, Rain Dance, το ντουέτο του rapper Dave και της Thames, ταιριάζει απόλυτα με τον καιρό που επικρατεί αυτή την ώρα στην Αττική. Συννεφιά 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και πιθανότητα για καταιγίδα αργότερα. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Baby Kim στον αέρα μας. Και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους. I'm not a lyricist.

0: Ζωτ Λουμιέρ, μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές των Φόβ, αυτής της αγαπημένης γαλλικής κολεκτίβας που έγινε γνωστή για το χαρακτηριστικό spoken word στυλ της, εδώ σε μια υπέροχη μπαλάντα που μιλάει για την εσωτερική γαλήνη και την αγάπη. Και επειδή θα λήξει σε λιγάκι ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός που τρέχει αποκλειστικά στο Instagram του Κόσμος, πάμε να δούμε τι μπορείτε να διεκδικήσετε. 4 Ιουνίου βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ με τίτλο «Πικρές γιορτές», και ήδη κριτικοί γράφουν πως πρόκειται για την επιστροφή του αγαπημένου σκηνοθέτη στο σινεμά που γνωρίζει καλά να κάνει. Μάλιστα, στις Κάνες πριν από μερικές ημέρες κυριολεκτικά αποθεώθηκε, οπότε διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Δευτέρα 25 Μαΐου, και μάλιστα σε ένα εκπληκτικό κινηματογράφο στο Σινέ Παρί στην Πλάκα, για να τη δείτε πρώτη από όλους. Κάντε ένα like, αφήστε έτσι αν θέλετε και το μήνυμά σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν από εμάς έγκαιρα με προσωπικό μήνυμα. Πάμε τώρα στην Αργεντινή να ακούσουμε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια του δίσκου Bajofondo Tango Club Presents Superville. Την πάντα δηλαδή που δημιούργησε ο Ουρουγουάνος μουσικός και παραγωγός Λουτσιάνο Σούπερβιλ, και αυτά τα ιδιαίτερα φωνητικά του Ντανιέλ Μελίγκο.
1: Sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapa tus valores con finura,
2: con finura
1: y destreza.
2: Y destreza.
1: Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta las milongas

Μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία από το Texas, ο rapper Big X The Plug και η ανερχόμενη star της country Ella Langley παρέα τραγούδισαν το Hell at Night. Παραμένουμε σε αμερικανικό έδαφος, έρχονται οι Devil Makes 3 στον αέρα μας, που με τη σειρά τους παντρεύουν το bluegrass, τη folk αλλά και την punk αισθητική. Εδώ σε ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall.

10 Feet Tall, The Devil Makes 3 από το 2002 και το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους εδώ στον κόσμο 93,6. Νέα δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί και η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδοποιός η Αλκιόνη. Το επερχόμενο άλμπουμ της θα ονομάζεται Small Philosophies Part 2, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, 29 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ από το κόσμο 93,6 ορισμένα τραγούδια της, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο Favorite Things, Alkyoni. Favorite shape is a circle. I can draw them so perfect. Build a house in the center. Lock myself in. Forget about the key. My favorite word is safety.

Electric Spanish, ο Γάλλος Steve Y.O. από το τελευταίο του άλμπουμ το Outsider, σε παραγωγή του Adrian Quesada των Black Pumas. Και όπως λέει ο Κώστας, ένας φίλος της εκπομπής, σε κάτι φάση η φωνή του θυμίζει την Buckley. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε funk rock από τον Tim Buckley και όπως πάντα τα εντυπωσιακά φωνητικά. Από το άλμπουμ Greetings from LA του 72 ακούμε υπέροχο Get on Top.

Οι Γερμανοί Ρίκας, Last Train to London, εξαιρετική διασκευή τους και πολύ πιστή στο πρωτότυπο. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με το κλασικό Going Back to My Roots, αυτή τη χορευτική disco εκδοχή από έναν εμβληματικό folk καλλιτέχνη της γενιάς του Woodstock, Richie Havens.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Οι First Aid Kit να κατάγονται από τη Σουηδία, ο ήχος τους όμως είναι βαθιά βουτυγμένος στην αμερικανική μουσική παράδοση. 29 Palms Highway από το άλμπουμ Παλωμίνο του 2022, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6, στο μεσημεράκι της Παρασκευής, επιτέλους 22 Μαΐου. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στο επόμενο κομμάτι, Alternative Country και Americana, σε ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια των Καναδών, Cowboy Junkies. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

I'll be home. Αγαπημένο πλέον της τελευταίας περίοδου, η νέα εκτέλεση του Drink the Water είναι σύνθεση του Jack Johnson, όμως το επανηχογράφησε παρέα με τους Hermanos Gutierrez και πολύ καλά έκανε. Και εδώ οι Alalas μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, λουσμένοι όπως πάντα στον ήλιο της Καλιφόρνια.

από την Αργεντινή. Αυτό μας έρχεται και από το 2024, ο Σαντιάγκο Μοράες και το Λος Χαλκόνες και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 23 λεπτά μετά τις 3, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4, να γυρίσουμε πίσω στο 1994 σε ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι από την θρυλική Αγγλίδα ποιήτρια και μουσικό της synth-pop αλλά και spoken word σκηνής της Anne Clark.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnews Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Ελ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης. Κόσμος.

Solo και La Vita από την Ιταλία με τον Τζοβανότη. Το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Κόσμος του 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εκπομπή θέλετε να ακούσετε και να την απολαύσετε σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand. Και εδώ η αμερικανική reggae dub μπάντα των Stick Figures, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους, Coming Home από το 2012. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο προλετέρο Γάλλος beatmaker που ειδικεύεται πλέον στην αναβίωση του παλιού νοσταλγικού ήχου εδώ στο Quattro Letras που βασίζεται στο μόνιμο και κλασικό μπολερό του 1963 που τραγουδούσε ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπολερό αλλά και του πασίγιο στη Λατινική Αμερική, ο Ολύμπο Καρντένιας. Πάμε τώρα στο Πουέρτο Ρίκο. Τράγκο κοκέτο είναι ο Πάτσιμαν.

Μια ιστορία δρόμου. Εδώ αφηγήθηκε με χιούμορ η Βασίλισσα του Καλύψο, η Καλύψο Ρόζα από το Trinidad Israel by Bus. Κρατάμε το ρυθμό έτσι και το κέφι. Μεταφερόμαστε όμως στο Kingston του 1965 να ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά σκαδιαμάντια εκείνης της χρονιάς. Ο σπουδαίος τρομπετίστας Μπάμπα Μπρουκς και οι Zodiacs, ακούμε το Renegade.

Το κέφι μεταφέρθηκε στο Μάλι της Αφρικής και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Αμπού Διαρά από το άλμπουμ Κόγια του 2016 με το κομμάτι Τούγκα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο και όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου και όχι κασέτα. Κλείνουμε σήμερα με μια εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριά με τον Φάλι Πούπα, τον superstar της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής από το Κονγκό, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ Λαμούρ Αλαφολή που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, ένα άλμπουμ που αποτελεί το ίστατο χαιρετισμό, τον ίστατο χαιρετισμό του Αμαντού Μπαγκαγιόκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και πρόλαβε να ηχογραφήσει αυτό το άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό του, επισφραγίζοντας 50 χρόνια κοινή ζωή και μουσική με τη Μαριάμ, η οποία συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά του περιοδεύοντας παγκοσμίως το 2026. Τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτ. Έλιτ όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημο χορηγό του EuroLeague Final Four τη Αθήνα, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Κριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Σύσυφος στο ξεκίνημα της εκπομπής, Andrew Bird, με την πολύ ωραία ιστορία που έχει. Και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής, Παρασκευή και 22 Μαΐου και 8, σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 4, είμαστε εδώ και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά, rteco.gr, επίσης μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε.

Για να λέει και το Housebroken, ένα από εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει. Και είστε στο Κόσμος, είμαστε στον κόσμο μας, κάνουμε παρέα με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Και αν θέλετε να βρεθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Υπάρχουν πάντα και τα social, Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, αλλά και στα προσωπικά μας, αν θέλετε να μιλάμε και εκεί. Εντάξει, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, πάτησε λάθος κουμπάκι, οπότε... Πάμε πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πάμε από την αρχή. Θα πάμε στο παρακάτω που είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι για την αγάπη, το αγαπημένο μας τραγούδι για την αγάπη.

Dexter. Και τι λέει αυτό το τραγούδι, Tell Her Today. Λέει ουσιαστικά να μην μας τα λόγια σου μπροστά στην αγάπη. Και αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, να πάμε για τις ειδήσεις στις 4:30 με ένα τραγούδι που μιλάει επίσης για την αγάπη με έναν άλλο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο Alone Again Or, και ήρθαμε με αυτό το παλιό τραγούδι των Love, ήρθαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, σε αυτό το edit από αυτή την μπάντα που το ελληνικό κοινό ξεχωρίζει και αγαπάει πάρα πολύ, τους Καλέξικο. Ήρθαμε λοιπόν για να μείνουμε μέχρι τις 6, δεύτερο ημέρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Σουάλμα λοιπόν, σκίνησε επικεντάλμα, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από 5-6 χρόνια και έχει μείνει στη λίστα μας και καλώς έχει μείνει, νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Και τελικά η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Αθήνα που είναι έτοιμη για το Final Four της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενερμπαχτσέ και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, διεκδικώντας τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτή τη φορά, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η διοργάνωση θα κινηθεί και σε επίπεδα μεγάλου διεθνούς event, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας φυσικά, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, checkpoints, αλλά και fan zone στο Ζάπιο και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της Αθήνας αυτές τις ημέρες, μπασκετικό τριήμερο.

Αυτό ήταν το Postman. Και αυτό που ήρθε το έχω πάρα πολλές μέρες στο μυαλό. Παρότι έχει καινούργιο υλικό αυτό το διάστημα, είπα να θυμηθούμε το I Follow Rivers.

Λαϊκυλία, I follow rivers. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να το μελετήσετε κιόλας το θέμα. Το άρθρο που έγραψε ο Άγγελος Κλάδης στο One Man και δημοσιεύθηκε σήμερα για το τι θα γίνει με τον ιστορικό κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη. 100 και χρόνια ιστορίας, art deco αισθητική, κινητοποίηση κατοίκων και δήμου για να διασωθεί αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος, όχι μόνο για την γειτονιά του Παγκρατίου αλλά και για την πόλη μας. Διαβάστε το κείμενο του στο One Man του Αγγέλου Κλάδη, έχει ενδιαφέρον. Τόσο για την ιστορία αλλά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

και το Running. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλι πρώτης ώρας. Με Collect 200. Και το δικό τους πολύ καλοκαιρινό ήχο, που έχει και εξωστρέφεια και χαρά επίσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gabriels, Remember Me, στο απόγευμα της Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 ακριβώς, με τις μουσικές μας Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Depeche Mode, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό εδώ. Και διάβασα τώρα ένα άρθρο για την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν κι εσείς αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στιγμές όπου αναβάλλετε πράγματα. Αυτό το άρθρο λοιπόν έλεγε μεταξύ άλλων τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς την αναβλητικότητα, και μέσα εκεί προτείνει να δοκιμάσουμε, λέει, το πακέτο πειρασμού. Οπότε λέω, πια να διαβάσω τι είναι αυτό το πακέτο, και λέει πως καλό είναι να συνδυάζουμε μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη δουλειά με κάτι που πραγματικά απολαμβάνουμε, όπως το να ακούμε το αγαπημένο μας podcast ή να βάζουμε την αγαπημένη μας λίστα να παίζει, ή να απολαμβάνουμε έναν ωραίο καφέ κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όταν, λέει, προσφέρουμε μια άμεση επιβράβευση στο μυαλό μας, εκείνο γίνεται πολύ πιο συνεργάσιμο. Και κρατάω τη λέξη επιβράβευση, γιατί τελικά αυτό είναι που δεν κάνουμε πολύ συχνά. Δεν επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για όλα όσα καταφέρνουμε.

Μίριαμ Ακέμπα, Σίκα Ντα Σίλβα, από τα τέλη των 70's, και πάμε στις 5:30 με ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, από Jungle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο σε ακολουθία τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη και η οποία έφυγε χθες, ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η προρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,4.

Παροφστέλα αρκετό The Sun, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, και 25 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, για να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα νομίζω από την καθημερινότητα. Έχει και ωραία πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη αυτές τις ημέρες. Έχει και εκθέσεις, έχει και συναυλίες. Έχει και μια μεγάλη συναυλία αύριο βράδυ που νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι εκεί.

Άλτον Σκέτο, Waiting, και λίγο πριν φύγουμε να πούμε και για μια ταινία που βγήκε στα σινεμά χθες, δεν την αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή, η ταινία «Η Ομοιρία», Gus Van Sant, σκηνοθεσία φυσικά, μια ταινία thriller, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, το θηνόραμα είναι μετρημένο, δραματικά ισορροπημένο και πικρά χιουμοριστικό, αυτό το thriller που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μας πηγαίνει στο 1977. Ξεφλουδίζει το αμερικανικό όνειρο, λέει, με ψύχρεμη ηρωνία, αν και η κοινωνική ματιά του θα μπορούσε να είναι πιο βιτριολική. Η Ομοιρία, λοιπόν, στα σινεμά αυτές τις ημέρες.

Τα Σουλτάνα και το Jungle και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τη Δευτέρα στις 4 ξανά μαζί. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε ωραία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα. Έρχεται η Κλαοντία Μάτωλα. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, η τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
5: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απογευματινό road trip, κόσμος 93,6. rteco.gr. Διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και φυσικά όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Cuarteto Oriente, υπέροχο Cuarteto Oriente από την Κούβα, Mueve La Cintura. rteco.gr, διαδικτυακά, ακούς ζωντανά, on demand, στο χρόνο το δικό σου δηλαδή, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλο τον κόσμο, όλες οι εκπομπές του κόσμου. Mike is mind. Θα λέγε κανείς ότι έτσι το περιβάλλον, η ενορχήστρωση έχει κάτι πιο δροσερό, αυτή η εκτέλεση. Κόσμος 93,6 λοιπόν, και στο Viber τα μηνύματά σας διαβάζουμε.

Quiet Rebellion από Καλυμπούς και το άλμπουμ Fairy Tale, με συννεφιές, με βροχές για αυτό το Σαββατοκύριακο του Μάη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στην κατάσταση που λέει ο Chris Rea. Looking for the summer. Πολύ κοντά είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Trouble, Alicia Cara and Nora Jones, μέσα σε ένα ντουέτο που έγινε τώρα το 26, Love or Lack Thereof. I'm in Trouble. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και με το Viber πολύ εύκολα κάνεις ένα search και στέλνεις τα μηνύματά σου. Viber Messenger, official σελίδα στα social media, τηλέφωνο στο στούντιο 2160-66-429. Παρέα είμαστε με ένα soundtrack. Κόσμος 93,6 έρχεται, φτάνει και το πάρτι λίγες μέρες, έτσι. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στο Roof Stage του Γκαζάρτε.

Misunderstood. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το 30 Μαΐου. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival με σπουδαίους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί, θα το παρουσιάζει. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο χώρο της jazz αυτές τις τρεις μέρες και θα ανέβουμε μετά στην ταράτσα το βράδυ για το πάρτι του κόσμου με Ροζάνα Μαϊλάν. 11 άτομα στη σκηνή, πολύ Latin, πολύ χορός για το πάρτι κόσμος. David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound.

Where is the reason for it? David Byrne θα τον δούμε live μαζί με πάρα πάρα πάρα πολλά άλλα που θα δούμε, όπως η Cure, η Florence and the Machine, Jose James, η Beth Hart. Πολλά ονόματα, πολλές συναυλίες που ξεκινούν ήδη από τώρα. Despuésde ti, η Carol G αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της από την Κολομβία. Έχει κάνει θράψη η Carol G. Εμείς θα την ακούσουμε έτσι σε κάθε smooth. Después de ti.

Η οποία την απέρριψε η Universal αρχικά. Της είπαν ότι είναι καλύτερο να γίνει, να γράφει τραγούδια, να μην είναι μπροστά ως front woman, γιατί δεν της ταιριάζει και ότι το reggaeton δεν μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τελικά πήγε στο X Factor, αποκλείστηκε και από το X Factor και αντί να τα παρατήσει, σπούδασε μουσική. Προσπάθησε πάρα πολύ, το ήθελε να γίνει, να πετύχει. Και τα κατάφερε, προχώρησε μπροστά, έγινε μια superstar, προσπέρασε όλα αυτά που της είπαν. Παρένθεση, πολύ καλλιτέχνης, το έχουμε πει αυτό, αν έχει το μάχη, το λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πετύχει, CEOs, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αν αντέχει κανείς το στομάχι του τα πολλά όχι και να πιστεύει στον εαυτό του, προχωράει μπροστά. Ήθελε, το έκανε, πήγε και έκανε 3 τατουάζ. Εδώ είναι λίγο μυστήριο το άβολο σημείο της Carol G. 3 πρόσωπα έβαλε στο χέρι της, πήγε και ζήτησε να τις κάνουν τατουάζ τις 3 γυναίκες που θαυμάζει. Οι 3 γυναίκες λοιπόν που θαυμάζει είναι η Ριάννα. Είναι ήδη περίεργο να κάνεις τη Ριάννα τατού, έτσι. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες διάλεξε, πολύ μυστήριο. Σελίνα Κιντανίγια και τον εαυτό της, παρακαλώ, έκανε τατού. Carol G. Είναι λίγο Grinch όλο, αλλά εντάξει. Άμα νιώθει όμορφα η Carol G, υπέροχα τότε. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

άλλαξε ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε. Για το 2026 στη Βραζιλία βρεθήκαμε και το άλμπουμ The Other Side λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί να φροντίζει τον ήχο μας. Τι Ουάιο, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς. 2-10-60-64-29 τηλέφωνο στο στούντιο, διαδικτυακά rteco.gr. Ερτ Echo, ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ στο κινητό σου.

Νάνσι Σινάτρα. Bang bang, my baby shut me down. Κόσμος, μπορείς να ακολουθείς σελίδες μας στα social media, γιατί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Για κινηματογράφο, καινούρια ταινία του Αλμοδοβάρ στους κινηματογράφους. Ο Σίβερ Χόγεμ διασκευάζει God's Gonna Cut You Down για το John Nesbo του Netflix, Detective Hall.

Lehman Brothers, τίμιος νότιος ήχος. Midnight Rider. Τα δέντρα στο δρόμο μειώνουν την κατάθλιψη. Η έρευνα έδειξε ότι κάθε 10 επιπλέον δέντρα σε ένα τετράγωνο μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης εξίσου με μια αύξηση μισθού 10.000 δολαρίων. Όχι πάρκα, ούτε δάση, απλώς δέντρα. Στο πεζοδρόμιο, έτσι, στο δρόμο που πατάει κανείς. Ο θόρυβος της πόλης διαταράσσει τον ύπνο, ακόμη και όταν νομίζεις ότι έχει συνηθίσει τους ήχους. Δεν τους έχει συνηθίσει. Ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση, ακόμα και αν συνειδητά δεν ακούμε το θόρυβο. Τον έχουμε κάνει delete. Αλλά όλα ακούγονται, ιδιαίτερα τώρα που χτίζονται 600 πολυκατοικίες δίπλα σου ταυτόχρονα, σαν να είσαι μέσα σε εργοτάξιο. Γενικότερα υπάρχει μία επιθετικότητα παντού από τις διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις δεις όπου και αν πατήσεις, που γίνεται και ένα μικρό bullying. Δηλαδή άμα είναι έτσι τα τόσο μικρά αυτά που πρέπει να πατήσεις, που σίγουρα θα πατήσεις τη διαφήμιση θέλεις δεν θέλεις, σαν να σε δουλεύει κάποιος, να σου κάνει και bullying. Δηλαδή το ίδιο έτσι και με τα κτίρια στην πόλη, φασαρία. Και ένα απλό δεντράκι μπορεί να κάνει διαφορά, περισσότερο για τα χρήματα. Αυτό έδειξε έρευνα. Ain't no love in the heart of the city, το μόνο σίγουρο.

Love in the heart of the city. Έτσι, καλά τα λέει ο Bobby Bland. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει εφημερία. Ερευνητές μελέτησαν 156.000 κατοίκους στη Βρετανία, μετρώντας ευτυχία, κοινωνική ικανοποίηση, οικονομική ασφάλεια. Και οι χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες ήταν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί η πόλη κουράζει πάρα πολύ και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες όμως δεν ήταν στην εξοχή, ήταν στα προάστια, στη μέση απόσταση δηλαδή, αρκετά κοντά για να έχεις πρόσβαση σε όλα και παρέα, και αρκετά μακριά για να μένεις ήσυχα. Το μυστικό δεν είναι να φύγεις ούτε να μείνεις, είναι να βρεις δηλαδή τη σωστή απόσταση, να υπάρχει δηλαδή η ζωή, να μην είναι μόνο φασαρία και ιστερία όπως είναι στις μεγάλες πόλεις και πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
2: Κόσμος 93,6.

Patti Smith, Past Time Paradise, 8 παρα 25 κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή είναι, με βροχές το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτολα εδώ, Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, The Sacred Soul στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα, με υγρασία, αεράκι και βροχή το Σαββατοκύριακο του Μαΐου.

Νόντις Κορντάρ Μάιτι με Τζούσι Φερέρι στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Μόρισεϊ, αυτό το ιδιαίτερο αγόρι που είναι, άμα μαζέψεις όλες

τις δηλώσεις που έχει κάνει μαζί με τον, με τον Bull Weller και τον Noel Gallagher, τον Oasis, φτιάχνει ένα book φοβερό με όλα αυτά που έχουν πει τα ασύλληπτα. It's over, Morrissey, με την ελπίδα εδώ.

It's over. Ακούσαμε λοιπόν το Μόρισε μαζί με την Ελπή σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά λοιπόν

Φιλαρμόνικο Ορκεστρά να συνοδεύει το Roy Orbison σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. California Blue, Παρασκευή, βλέπω προειδοποίηση για βροχή και σήμερα και αύριο. Αύριο Iron Maiden στην Αθήνα με βροχούλα, απαγορεύονται και ομπρέλες, οπότε μόνο με αδιάβροχο. Κανείς, εντάξει, δύσκολα πράγματα να πέφτει η βροχή σε συναυλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συναυλίες είναι που δεν σε ενοχλεί. Γιατί γίνεται μια τρέλα, δηλαδή το λιγότερο που κοιτάς είναι η βροχή. Κλείνουμε και με άλλη μια επέτειο γέννηση σήμερα. 22 Μαΐου το 24 στο Παρίσι γεννήθηκε ο Ασναβούρ. Αυτή η σπουδαία φωνή άφησε τη δική του ιστορία στη μουσική. Μια υπέροχη ταινία υπάρχει, αξίζει να τη δει κανείς, για τη ζωή του Ασναβούρ. Έφυγε στα 94 του το 2018. Η Ελπίδα Παπούτσι φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Εννοείται ότι κλείνουμε με Σάρλ Ασναβούρ, με την επέτειο γέννησής του, και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, το ραντεβού μας στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 10 με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έξω η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί, γιατί περισσότεροι κοιτάνε μπάσκετ. Και μπαίνοντας μέσα στην ΕΡΤ, ακούσαμε και τα νέα, θα έχουμε και ομάδα στο τελικό, στο Final Four. Και λέω απέναντι στην ελπίδα, παπουτσί έτσι, για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή μου λέει είμαι. Ελπίδα παπουτσί στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Leon Where I Want You. Time My Like Music Remix. Από το 2026, από το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Marvin Gaye και I Want You είναι το πιο επιδραστικό άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ που επηρέασε γενιές μουσικών και ήδη μουσικών και μουσικής, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού του εμβληματικού άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 76 και κλείνει 50 χρόνια. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα παρουσιάσει στην παραγωγή που είχε κάνει τότε ο Leon Ware, ο Jose James. Leon Ware το 2011 στα πλαίσια της Blue Note είχε δουλέψει στο No Beginning No End του Jose James και ήταν η ευκαιρία να του μάθει και να του δείξει μερικά πράγματα, ότι έπρεπε λοιπόν να ξέρει κανείς από έναν τόσο σπουδαίο παραγωγό που έγραψε ένα τόσο εμβληματικό άλμπουμ. Έβαλε τη σφραγίδα του Φαρδιά Πλατιά και είναι ένας από τους λόγους που το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τιμάει τον Marvin Gaye γιατί έμαθε από αυτόν, από τον Leon Ware που έμαθε τα μυστικά της κολυψίας και του τρόπου παραγωγής, του τρόπου έκφρασης, την China Moses που θα είναι στον πλευρό του και βέβαια ένα live που θα γίνει στο κύλο του θεάτρου, στο κύλο του Λυκαβητού. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο και όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Έρχονται και οι τζαζ, έρχονται και οι τζαζ μέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο έχουμε πάρει στον Καζάρτε Roof Stage. Ακριβώς απέναντι, έτσι. Δεν έχουμε διαγωνισμούς μέσα στα social media, Instagram και Facebook. Διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd. Την Παρασκευή 29, την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Πέμπτη στέλνετε μήνυματα. Όπως ακριβώς και διπλές προσκλήσεις για την Κόα στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι την άλλη Παρασκευή. Και ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 26 του μήνα. Όσοι κερδίσετε, ενημερώνεστε με τι άλλο, με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, στέλνετε μηνύματα και εμείς απαντάμε.

Αυτή λοιπόν η κόραλ, βάζοντας την indie rock, βάζοντας την ψυχεδέλεια και την νέο ψυχεδέλεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εσάς ούτως ή άλλως, με τον James Cali να βάζει και εκείνο στην δικιά του πινελιά. Ούτως ή άλλως ο James Cali που έχει κλείσει τα 45, δεν είναι μεγάλος, έχει και γενικά σχέση με την μουσική. Ο frontman των κόραλ τον έχουμε δει και παλιότερα να κάνει συνεργασίες με πάρα πολλές μπάντες στην Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ίδιοι συνεχίζουν, έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ πριν από 2 χρόνια και βρίσκονται όπως οι περισσότεροι σε περιοδία. Dreaming of You λοιπόν, The Making of the Coral. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι βρέχει, στην Αθήνα όχι ακόμα, είπαν ότι θα βρέξει. Μακάρι να μην βρέξει αύριο να χαλάσει και τη συναυλία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο Iron Maiden. Το μεσημέρι πάντως, στο soundcheck, η αλήθεια ήταν ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και χαρά σε όλους που θα ξαναδούνε μία από τις αγαπημένες τους μπάντες. Αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε, η συναυλιακή, το συναυλιακό καλοκαίρι έχει ανοίξει εδώ και αρκετές μέρες. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πάρτι του κόσμου στο άλλο Σάββατο.

Με ρωτάτε τι ώρα θα αρχίσει το πάρτι στο Καζάρτε. Κοιτάξτε, το πάρτι στο Καζάρτε, οι πόρτες όπως πάντα ανοίγουν στις 9, θα βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, θεωρητικά, γιατί δεν έχω δει το time schedule πώς θα πάει όλο το πρόγραμμα, θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊράν. Είπαμε με 11 μελή μπάντα. Θα δώσει το καλύτερο σε αυτό για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, για να χορέψετε, να πιείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία με όλο αυτό το κουβανέζικο ρυθμό και με όλο αυτό το spirit που κουβαλάει εδώ και τόσα χρόνια η Ροζάνα Μαϊράν. Αφενός μεν, αφετέρου μετά το live θα έχουμε πάρτι, θα έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Κάπως έτσι πάει συνήθως το πρόγραμμα, από την εμπειρία μου από τις τελευταίες 4 φορές που βρεθήκαμε όλοι μαζί στο Καζάρτε. Έτσι και φέτος λοιπόν, Καζάρτε Roof Stage, το άλλο Σάββατο στις 30 του μήνα. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για δεύτερη μέρα ζωντανά, θα μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό και από τις ξένες συναυλίες, μία από τις δυνατές ξένες μέρες στην Τεχνόπολη. Όπως φυσικά και τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με τους Έλληνες μουσικούς και με ωραία live, tribute live, καθότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Jazz Festival, και 25 χρόνια συμπέφτουν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εμείς θα τα βάψουμε μαύρα, απέναντι την μπλάκα, απλά λέει ο Ζακ Μπράιαν. Ζακ Μπράιαν μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με το Stone Cold Country και το άλμπουμ το οποίο παρουσίασαν και έπαιξαν όπως ακριβώς ένιωθαν για τα 60 χρόνια των Rolling Stones, των κακών παιδιών της rock, που φέτος βγάζουν και καινούριο άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney και νέο single, ένα single που είχαμε την χαρά να το ακούσουμε πριν από μερικές μέρες. Ούτως ή άλλως περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Sir Paul, του Paul McCartney, που έχει να βγάλει και να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε λίγο ούτε πολύ, 5 χρόνια. Αυτό είναι το καινούριο του λοιπόν άλμπουμ. Το περιμένουμε στην κυκλοφορία την άλλη εβδομάδα. Και εδώ παρέα με τον Ringo Starr, με το μόνο μέλος που είναι εν ζωή μετά τον Paul McCartney από τους Beatles, The Boys of Dungeon Lane λοιπόν. Και ένα άλμπουμ που το περιμένουμε 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή θα το ακούσουμε. Και έχουν βγάλει κι άλλο ένα σίγκλο εδώ πέρα, το Days We Left Behind. Είναι αυτό που λέμε για το Home to Us παρέα με τον Ringo Starr, μας παραπέμπει στην κυριολεξία της δεκαετία του 60, αφενός μεν, αφετέρου είναι ένα άλμπουμ στο οποίο δεν έχει άλλες συνεργασίες, όπως διαβάζω ο McCartney. Και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, καθότι έλεγε ότι δεν τα είχε καλά με τον Ringo Starr τόσα χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να μην το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν τώρα είστε οι Beatles, όταν είναι τώρα όλος αυτός ο θρύλος και έχουν περάσει και καμιά 70 χρόνια, που είναι 60 χρόνια και πλάς, που είναι φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μες στη διαδικασία να πεις ότι ναι, ο McCartney δεν μιλάει με τον Ringo, ή ότι δεν τα είχε καλά με τον Harrison. Τώρα το τι έγινε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και το αν τσακώθηκαν και ο λόγος που τα άσπασαν οι Beatles και αν μπήκε η Yoko Ono και οτιδήποτε, αυτό φίλες και φίλοι ούτως ή άλλως, και να περάσουν άλλα 50 χρόνια πάλι μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά στα 83 τους τώρα που είναι να πούμε ότι ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εμείς συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Και συνεχίζουμε με τον Ομπάν Γκαγιάρ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λουσέν. Μου λέει η Ελπίδα, τι ωραίες μουσικές που παίζουμε σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον κόσμο. Το ίδιο μου λέτε και εσείς, τι ωραία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τι ωραίο που είναι να ακούει τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Καστοριά και στην Κέρκυρα.

0: Φορμή, formidable. Αυτός είναι ο Σάλας Ναβούρ. Σάλας Ναβούρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αν ζούσε ακόμα θα ήταν 102, γιατί γεννήθηκε το 1924. Στο Παρίσι έφυγε το 18, μεγάλος, ηλικία 94. Ωστόσο, μέχρι τα 93 του, ο Σάλας Ναβούρ έβγαινε σε περιοδίες. Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, έβγαινε κάθε χρόνο σε περιοδίες. Ένας τραγουδιστής που μπορώ να πω ότι με αυτή τη βιμπράτο τενόρο φωνή του, είχε βάλει, ήταν ένα κομμάτι της γαλλικής, όχι μόνο μουσικής, αλλά της γαλλικής κουλτούρας. Τουλάχιστον για 70 χρόνια και πάνω, πρέσβης πάντα και της καλής θέλησης UNESCO, αλλά και πρεσβευτής της επίσημα της πατρίδας του, έτσι, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρμενία. Ήτανε, το όνομά του ήταν Σανχούρ Αζναβουριάν κανονικά και έγινε Σάλας Ναβούρ. Θεωρώ ότι ο Αζναβούρ, ό,τι και να πει κανείς για το τι έχει κάνει στην καριέρα του και για το τι έχει τραγουδήσει και για το τι έχει εμφανιστεί και πόσες φορές, πάνω από 1000 τραγούδια έχει γράψει ο ίδιος, ανεξάρτητα τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί, είπαμε, από Roy Clark μέχρι Dusty Springfield και Minnelli και Elton John και Σιλιμπάση και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας, και με την Αναμούσχουρη βέβαια και με την Μπεκίλη, ό,τι περάσει το μυαλό σας, ο Σάλας Ναβούρ είναι πραγματικά μέσα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γαλλικής μουσικής, της γαλλικής κουλτούρας. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο στους 93,6.
1: Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, tes clashs à l'inspection.

0: Fais-lui plaisir, dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elles partent.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς, έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Viber που στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ, μιλάμε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, οτιδήποτε θέλετε, τις βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας στην οθόνη του υπολογιστή μας, απαντάμε όπως ακριβώς μπορείτε. Έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραία λίστα στο Spotify για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο. Μπαίνετε Κόσμος Radio στο προφίλ και στην λίστα που τρέχει αυτή τη στιγμή για το μήνα Μάιο, 20 τραγούδια. Είναι συνήθως οι 20 επιλογές του κόσμου, μουσικές προτάσεις που, να είστε σίγουροι, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δικές μας προτάσεις και πολύ περισσότερο είναι και κομμάτια που σιγά σιγά τα χτίζουμε, τα αγαπάμε, τα ακούμε, από τον David Byrne το καινούριο και τη Μολαφέρτε, μέχρι τους Νικόντεμους, το City of Sun, το TYO, μου το έχετε ζητήσει ξανά, το Electric Spanish, πολύ ωραίο αυτό, το Outsider, το άλμπουμ του TYO, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ, το είπαμε και χθες, είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Adrian Quesada. Τον Black Pumas. Don Antonia. Λίγο πριν τις 9.

Για να μην χαλάσουμε του στη Γουάιο, επειδή είναι τετράλεπτο, να μην φάμε ένα λεπτό από την ώρα. Πάμε με τον Τζακ Σαβορέτη μέχρι τις 9 και σας υπόσχομαι ότι η Electric Spanish θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον TYO.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wild λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο Τιουάι, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish, όπως και όλο το άλμπουμ του Τιουάιο είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, το Outsider, το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Her στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της Country και της Neo Soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολύς λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της Country μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Just when I...

Choosing Texas, λοιπόν, από την Era Lang, λέει, αυτό είναι το μεγάλο, το massive country hit που το έχει γράψει παρέα με την με τη Miranda Lambert. Με ρωτάτε γιατί Choosing Texas, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Tennessee, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βρήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Texas. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μην μου πείτε για τον Μπόνια, γιατί το γράψε Φατούμα Ταντιαρά. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα. Φατούμα Ταντιαρά.

από το Centerfield. The Old Man Down the Road. Ο John Fogerty. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Laura Vane. Φλεβάνς, παρέα με τη Laura Vane.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlet Pleasure. Και από τους Scarlet Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro-Celt Sound System. Η Afro-Celt Sound System.

Πρέπει να είναι η μοναδική μπάντα που παίζει η Afro-Kel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afro-Beat με την κέλτικη rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα, συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel τη Real World από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια. Joy Crooks.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμ, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο μεγάλος

0: adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδοκαρό που ήταν στον ήχο και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα

εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι. Για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival. Από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, μέχρι τις 12 το βράδυ, εκεί θα είμαστε, παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά, να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε

0: 420 con Cypress
1: Hill. Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Caminando por la calle Leones. Μάρκο Ζητούκαρο είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη. Να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill. Μαζί Milo Menace.

Ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Ασναβούριάν στο επίθετο, αρμένικη καταγωγή. Πειραγμένη Λαμποέμ εδώ. Ρέμιξ Μπουμπού, να η φωνή του Σαρλ Αζναβούρ.
1: Que je réussisse malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. Très curieux quand même.
0: Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: Desde el fondo del mar.
1: Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε ένα μωρένο. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες σου, Σάρλες Ναβού. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: Κόσμος 93,6. Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σάντρα Άρκεστρα έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σάντρα. Avant-garde.

με συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σάλαχ Ραγκάμπ 1983. The Sandra Orchestra με Σάλαχ Ραγκάμπ in Egypt. Και από τον Σάλαχ στο Σάρλ Αζναβούρ. Jetaton, Charles Aznavour, Paul Mauriat.

ένα κουαρτέτο ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία. Η σύνθεση του Lou Reed, Walk on the Wild Side. Και από εκεί, κουάρτο Ταφί, Μανάος, Αμαζόνας, και να σας ναβού για να κλείσει πρώτη ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται το Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, η Garbage, της Shirley Manson.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος πάντα όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις, δεν λέει βλακίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

The Latin Brothers μαζί με Piper Pimento, Las Caleñas, Όγκομος Las Flores. Και από εκεί Coco Raises, Diaco Verde, Seu Maria, Larry S.K.G. Remix.

David Walter, Soul Tropical, σαν remix των Voila. Και εδώ η Ελμπούχο σε ένα remix του Νίκολα Κρούζ.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Sandra Orchestra, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, Ναύουσα, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες, θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Σίκα Σίκα Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ και βεβαίως εμείς ακούμε το

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νατ Παρέρα να βάζει το δικό του

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό, και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μαλ που φτιάχτηκε το 2016

Τι τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork remixάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασσαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

Madame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί αυτό το κάμπι.

Επίσης δυναμική η κοριτσάρα που έρχεται και ονομάζεται Άννα τη Ζου. Εδώ και ο Χόντα Δοκ. Έλα μία. Είναι το

αυτοί εδώ Παριζιάνοι είναι, οι Sonic Funk Foundry έρχονται να τα μεταμορφώσουν σχεδόν όλα. Μεταξύ άλλων και η Νίνα Σιμών. Save Me είναι το κομμάτι της.

Ρέμπαν Remix και ο Quantic εδώ περνάει τους Ατλαντικούς του. Atlantic Oscillation ήταν το άλμπουμ, από όπου και αντλούμε.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκι Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

η Κέτο Κουμπέ. Τους αγαπάμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με το άλμπουμ των Remixes και η Κέτο Κουμπέ ρημιξάρονται από τον Uproot

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνι Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I, το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. In perilous air, but flying.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe

είναι στον Κάρλα Εκτόρ και τους Μαλκούνς που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Κράκπιν, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Κάρλα Εκτόρ που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Γιόλεκ είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Ο Κίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις, τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Καρντινάλ. Δεν είναι μόνος του.

Μάρκο Μεσκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μεσκίδα έρχεται από την Ισπανία.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.